Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Νίκος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλημέρα Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
3: Νίκο, τι είπες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: νούμερο 1.
1: Είμαι το νούμερο 1.
2: Έτσι ακριβώς. Στο καφέ 104,8. Είναι νούμερο 1.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
2: Α?
1: Τον εσάπισε στο ξύλο.
2: Καλά τον έκανε.
1: Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
2: Ναι.
1: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Θέλω τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Σοκ FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, οικοσάποντος. Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
3: Ήου, έφυγα, για Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μια εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8.

λαλαλα. Ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Shock FM 104,8.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: επιτυχίες.
1: Shock FM 104,8. Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα.

0: μανά.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Ένα σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.
1: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μου, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καφ***.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: He said.

0: πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξυπνήσει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώ σα ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θε.
3: Πάχυνα, τι πιστεύει.
5: Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.

0: Ενός περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
7: Καβάλα.
8: Είχα και ο Κρήτη.
7: Σοφάλος Καρδίτσα.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Το Μαρούς.
14: Από την όμορφη Καστοριά.
5: Στο καφέ Morning Show.
4: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το δει.
4: Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
16: Έλα ρε Γιώργαρα.
17: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ακόμα,
0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
4: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
4: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα ε.
5: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
18: Χτυπά το

0: Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Με δυσάρεστη είδηση αφήσαμε το βράδυ μας εχθές. Το απόγευμα μάλλον.
1: Το απόγευμα, παιδιά. Σοκαριστικά, παιδιά, τα νέα.
0: Τρομερό.
1: Νομίζω ότι όταν το έμαθα, ήταν από τον Νίκο Ευαγγελάτο, το έβγαλε πρώτος. Κοιτούσα νομίζω 15-20 δευτερόλεπτα το ταβάνι και λέω αποκλείεται. Δεν μπορεί να έγινε αυτό.
0: Εμένα με πήραν τηλέφωνο και λέω έλα ρε παιδιά, φάρσα θα είναι τώρα, πέθανε ο Γιώργος τώρα στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Σοκαριστικά τα νέα και πολύ νέος, εκπληκτικός καλλιτέχνης με άπειρες επιτυχίες. Τι να πω, τα τραγούδια του νομίζω θα μείνουν για πάντα, θα παίζουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Με δισκογραφία η οποία, να σας πω κάτι, εγώ τους περισσότερους χωρισμούς μου τους έχω τραγουδήσει με το 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί. Τι να σας πω τώρα.
0: Πήγαινε 4 για να κλείσει τα μαγαζιά.
1: Ήξερα ότι όταν έρθει 4, εκείνη την περίοδο ξέρω ότι θα έπαιζε το 4 πήγε. Και πραγματικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
0: Όλοι έχουμε αφήσει, έχουμε στίγμα και ιστορίες με το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Αφήνει μια μεγάλη ιστορία πίσω του. Πολλά τραγούδια για καλλιτέχνες οι οποίοι θα τα χρησιμοποιήσουν πλέον.

0: κάθε βράδυ του Σαββάτου είναι εκεί με του θανάτου. Ο καθένα το τραγούδι που το έχει μείνει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό σου έχει μείνει.
0: Όχι, πολλά τραγούδια. Το θέλω να γυρίσω τα παλιά. Έχει πάρα πολλά τραγούδια που.
1: Έχει κάποια ιστορία με κάποιο από αυτά τα τραγούδια. Έτσι να πει, ρε παιδί μου, πω αυτό το τέσσερι πήγε μου, πάμε πάλι φύγε. Το τραγουδούσα τότε εκείνη την περίοδο και ένιωθα αυτά τα συναισθήματα.
0: Η μόνη ιστορία που μπορώ να σκεφτώ τώρα είναι ότι θέλω να γυρίσω στα παλιά του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Επειδή θυμάμαι την περιοχή που μεγαλώσαμε κι εμεί, το τραγούδι αυτό είναι εκεί που έζησα τα παιδικά μου χρόνια.
1: Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Εκπληκτικός καλλιτέχνης, αφήνει πίσω του μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στην ελληνική βιομηχανία. Τραγουδάρες που θα τις τραγουδάμε, θα τις νιώθουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Και ευχόμαστε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Αυτά ας τα συζητήσουν όποιοι είναι να τα συζητήσουν.
0: Ας κρατήσουμε όλα τα καλά και να προχωρήσουμε και εμείς κανονικά και με το νόμο. Ηλικία βέβαια 54, ναι.
1: Είσαι πάρα πολύ νέος. Νεότατος.
0: Μικρός.
1: Πάρα πολύ. Γιατί το είπες έτσι, μικρό.
0: Όχι, σκέφτομαι κάτι άλλο. Δεν θέλω να πάω στα μακάβρια τώρα σε τέτοια πράγματα.
1: Να σας πω εγώ τι έκανα όταν πήρα το Γιώργο τηλέφωνο.
0: Τι έκανες?
1: Τον δικό μας Γιώργο, αυτόν που έχω απέναντι.
0: Α, νομίζω έπαιρνε το Μαζονάκι τηλέφωνο.
1: Δεν μπορούμε να φύγουμε και πολύ μακριά από τις ιστορίες αυτές. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο, δεν μου το σηκώνει, με παίρνει μετά από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό, μου λέει: έλα, τι έγινε. Λέω: ρε, εσύ έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Πού πήγε? Λέω: ρε, πέθανε. Μου λέει: έλα, ρε, πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λέει, με ρωτάει: από τι? Λέω: από καρδιά. Έτσι θα φύγουμε όλοι, μου λέει, από καρδιά. Και λέω: ρε Γιώργο, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες.
1: Στείλε μας, άμα έχεις έτσι αναμνήσεις, ποιο τραγούδι σου έχει μείνει από τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα, παιδιά.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να μας πεις. 6, 9, 7, 800 και 148.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: σήμερα, παιδιά, σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, για πες ρε Γιώργο μου, τι νέα, τι έχουμε από χθες.
0: Α, περίμενα να μας πεις αυτό για το Μαζονάκι. Κάτι έλεγε σε άλλη μια ιστορία για ένα τραγούδι του Μαζονάκι.
1: Τι έλεγα ρε παιδιά και δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, ο φίλος ο Γιάννης με Γκούτσι φόρεμα. Κάτι έλεγες, γι' αυτό το περίμενα. Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία που γενικά αισθάνεται ένα μεγάλο κενό στην ελληνική μουσική. Παιδιά, αφήνουμε και μεγάλη ιστορία. Όσο ζω, μα ζω, Αλέξανδρος. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα και στον Κωστή. Που του αρέσει το φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
1: Εντάξει,
0: παιδιά, έχει κομματάρες τώρα. Τι να λέμε τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω τι. Σκέφτομαι τώρα από τα μηνύματα σε ποιο τραγούδι να βάλω και δεν ξέρω ποιο να το βάλω.
1: Τι να βάλει τώρα, ρε Γιώργο. Τι να πει τώρα. Σκέφτομαι όλα τα τραγούδια του. Το ανήκω σε μένα. Στον έρωτα παρανοής. Τώρα στέλνει και ο Δημήτρης. Τα μηνύματά σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Νομίζω. Ρε εσύ, άμα ήταν ένα, να πεις ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει το Γιώργο Μαζονάκη. Ποιο θα ήτανε. Ποιο θα ήταν το σήμα κατά τεθέν του. Καλά, με τη Δέσποινα Βανδύ, το Gucci φόρεμα, όταν έβγαλε αυτό το τραγούδι, ήμουνα στο δημοτικό. Και είχα πάρει τη γούνα της μαμάς μου, είχα πάρει τη μαγκούρα του παππού μου και έβγαινα σαν άλλος Νίβος, σαν άλλος Γιώργος Μαζονάκης και τραγουδούσα το Gucci φόρεμα. Προφανώς η γούνα ήταν μεγαλύτερη από εμένα, αλλά έχει πει και πολύ ωραία τραγούδια για να θυμάσαι χαρούμενες στιγμές, όχι μόνο χωρισμούς.
0: Έχει δώσει να δίνεις το παράδειγμα, ρε παιδί μου, κάποια τραγούδια του είναι που νιώθεις ότι είσαι και εσύ λίγο αλάνι, λίγο παιδί της νύχτας, λίγο βγαίνω κι εγώ και είμαι και λίγο κακό παιδί.
1: Καλέ, για το 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Ένιωθα ότι είμαι η μεγαλύτερη αλήτησα εκεί έξω. 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Κανένας δεν μου έλεγε να φύγω, είχα κι άλλες 3-4 ώρες εκεί. Αλλά ένιωθα.
0: Αλλά εκεί καθόταν, δεν έβγε.
1: Τον χωρισμό, τον ένιωθες μέσα στη φλέβα σου. Πολύ ωραία πράγματα.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber και αγαπημένα τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ας πάμε λίγο στα δικά μας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι. Ναι. Γιορτάζει σήμερα η Μινοδόρα, η Μητροδόρα, Νυμφοδόρα, Κλίμης και Πουλχερία.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις και τα γενέθλια σου σήμερα μαζί με τον Γιάννη τον Μπέζο. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Κρις Κολόμπους. Δεν ξέρεις τον Κρις Κολόμπους.
1: Σκηνοθέτης του Χάρι Πότερ.
0: Μπράβο. Και το Home Alone.
1: Ειδική εφημεία από το.
0: Ο Γεράσιμος Σκλάβος. Επάγγελμα. Γεράσιμος Σκλάβος. Γιατί με κοιτάς έτσι, με κοιτάει με μια απορία.
1: Γιατί κάτι μου λέει ζωγράφος.
0: Γλύπτης.
1: Κάτι μου έλεγε.
0: Με τον Γκάι Ρίτσι αλλά και με τον Μένιο Φουρτιώτη έχεις γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά. Αλήθεια λες.
0: Ναι, ρε, εγώ λόγω να σου πω ψέματα.
1: Ότι. Ναι, εσύ να σου πω κάτι.
0: Ήρθα να λέω ανέκδοτο.
1: Ότι έχει μπει ο Μένιος Φουρτιώτης τώρα στην.
0: Τον έχουν γραμμένο, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Χρόνια πολλά, Μενέλαε.
0: Θες μια κρέμα μέσα λιγκάρι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, σας είμαι το 1993 πραγματοποιείται η πρεμιέρα της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς της μίας και μοναδικής ανεπανάληπτης που την είδαμε όλοι.
1: X-Files. Καταπληκτικό.
0: Η Σκάλη και ο Μόλτερ.
1: Μόλτερ.
0: Πάντα ήθελα να ήμουν.
1: Μόλτερ.
0: Τι σε πειράζει τώρα.
1: Μόλτερ είναι σαν το κρουασάν Μόλτο, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ.
0: Να πας στο τρελό περίπτερο να πάρεις.
1: Δεν μπορώ. Να πας τώρα, να έχει.
0: Να πας τώρα στο τρελό περίπτερο να πάρεις το πρωινό σου. Να πάρεις το κρουασάν σου, να πάρεις τα γαριδάκια σου. Να πάρεις ένα ψυχτικό στο ενεργειακό σου ποτό. Να πάρεις όλα. Δίπλα στην πιάτσα του ταξί στην παλιά γέφυρα και στη Νέα Αρτάκη σε περιμένει το τρελό περίπτερο.
1: Και έχει καταπληκτικούς περιπτεράδες μέσα, να ξέρετε. Πολύ γέλιο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2009. Μια ατάκα λέει βγήκε από το Πασόκ, από τον Γιώργο Παπανδρέου και αναγγέλησε συνήθως αύξηση του πληθωρισμού και κέρδισε στις εκλογές. Λεφτά υπάρχουν.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και μετά δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπήρχαν για να υπάρχουν.
1: Παγκόσμια. Κάπου τα βρήκε. Κάτι έκανε, ήταν έξυπνος.
0: Γιατί τον βγάλαν τότε το γάπο. Αφού ήταν έξυπνος, γιατί τον ξυλώσαν και έγινε κάμπος τετότενες.
1: Α, για το γιο έλεγε τόση ώρα.
0: Είπα Γιώργης Παπανδρέου.
1: Ούτε που άκουσα Παπανδρέου, στον Ανδρέα με πήγε. Δοξασμένες στιγμές. Γιατί το λεφτά υπάρχουν έτσι, το έλεγε ο παπά. Ο μπαμπάς. Ο παππούς ήταν. Ο Ανδρέας.
0: Αφού είπα το 2009.
1: Ούτε άκουσα Γιώργο πια χρονολογία.
0: Ούτε στάχτη δεν το έλεγε. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας σήμερα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της. Όχι, Εθνική ημέρα, είσαι καλά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Να ρωτάς τον άλλον, είσαι καλά. Αν δεν είσαι, πες μου τον πόνο σου να σε βοηθήσω. Εθνική μέρα έτοιμου γεύματος σήμερα, Εθνική μέρα ανταλλαγής ιδεών και Εθνική μέρα σχολικής φωτογραφίας. Στη φωτογραφία που βγάζουν όλα τα παιδάκια, ειδικά στο δημοτικό.
1: Παιδιά, αύριο ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι, αύριο.
1: Κοίτα, καλέ. Πες το με μια χαρά. Εσύ γιατί δεν είχες.
0: Το είχα για Παρασκευή σήμερα. Καλά, δεν με ενοχλεί. Δεν σου βέρκομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά τι ωραίο που ξεκινάνε τα σχολεία να πάνε τη νέα σχολική χρονιά, να μαζέψουν τα βιβλιαράκια
0: τους.
1: Να τα βάλουν στις τσαντούλες τους. Τι σχέση, ρε Γιώργο, αυτό που πρέπει κάθε φορά να με συγκρίνεις. Έχω κι εγώ τόσα ανήθεια που χαίρονται. Έχω τον Κυριάκο που ετοιμάζεται.
0: Όχι, ρωτάω. Εσύ χαίρεσαι για τα παιδιά που θα πάνε σχολείο που δεν χαίρονται.
1: Ναι.
0: Άρα ποιος πρέπει να χαρεί.
1: Οι γονείς. Γονείς μπορείτε να χαρείτε ελεύθερα.
0: Εσείς γονείς τώρα αύριο που ξεκινάνε τα σχολεία που έχετε αγιασμό, χαίρεστε ή λέτε εντάξει, οκ. Okay,
1: να σου πω κάτι.
0: Άντε, να μπει και η σχολική χρονιά, να μπούμε σε μια ρουτίνα.
1: Ξέρεις λίγο τι πρόβλημα είναι όταν ο γονιός πηγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι στη δουλειά και δεν έχει που να αφήσει το παιδί του.
0: Είναι πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα.
1: Ενώ τώρα θα πηγαίνει κατευθείαν στο σχολείο 8 ρίτσες, δεν θα σκέφτεται τίποτα.
0: Και θα γυρνάει σπίτι άμα δεν δουλεύει να ρίξει έναν ύπνο να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει.
1: Ναι.
0: Να ηρεμήσει το είναι του,
1: Τέλεια. Μια χαρά.
0: Αυτό λέω.
1: Σούπερ, σούπερ. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Τώρα, 7 και 20, τέλος πάντων. Από αύριο που θα ξεκινήσετε τα σχολεία, θα είμαστε εδώ πέρα. Να πούμε τις τώρα πρωινή προσευχή κάνουν στα σχολεία.
0: Γιατί να μην την κάνουμε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, πήγαινα στο ιδιωτικό κάθε πρωί. Κάναμε έπαρση, υποστολή της σημαίας. Λέγαμε την προσευχή μας. Λέγαμε τον εθνικό ύμνο. Δεν ξέρω τώρα, τα λένε αυτά.
0: Τον εθνικό ύμνο δεν νομίζω.
1: Α.
0: Την προσευχή τι λένε.
1: Τι λένε ακόμα.
0: Θυμάμαι στο δημοτικό γιατί διαλέγανε από κάτω ένα παιδάκι να πει την προσευχή. Μου έχει μείνει τραύμα, έτσι.
1: Τι.
0: Δημοτικό να ήμουν. Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού.
1: Και.
0: Κρυφόμουν, μην με φωνάξουν πάνω. Ντρεπόμουν, ρε παιδί.
1: Αυτό και εγώ κοιτούσα προς τα κάτω όταν άκουγα Μαρία Μπούτσικα ανέβα πάνω.
0: Ανεβαίνω μια
1: μέρα. Ανέβηκες!
0: Μια μέρα με ανεβάζουν πάνω. Από τότε μετά την προσευχή έμπαινα σχολείο. Από την τροπή που ένιωσα. Γιατί έλεγα Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουν και γελάνε όλοι στο Ισχυρός. Παιδάκι ήμουν, μωρή.
1: Κόλλησες κάπου.
0: Όχι, έτσι μου είχε κάτσει στο μυαλό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός.
1: Ο Ισχυρός.
0: Κακακακακακακακα. Από κάτω, να σου η ντροπή εγώ.
1: Ο κωμικός από τότε. Από το δημοτικό.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλα.
1: Ήρθε η αγαπημένη μας ώρα που λαλούμε. Και τραγουδάμε τραγούδια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά σε ρυθμούς λαλαλα, μας τα λέει η Μαρία. Εμείς τα τραγουδάμε κανονικά βέβαια, αν το καταλάβουμε και αν το ανακαλύψουμε. Στο 2-10-300-1048 παίρνεις τηλέφωνο και μας τραγουδά στο λαλαλα το σημερινό μας. Είσαι έτοιμη?
2: Πανέτοιμη.
1: Ωραία, είμαστε κι εμείς. 1, 2, 3.

0: 2-10-300-104-8.
1: Γελάτε, παιδιά, ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα. Ποιος είναι πανέτοιμος να ανοίξει τις φωνητικές τους χορδές. Ποιος είναι πανέτοιμος να τραγουδήσει παρέα μας. 2-10-300-104-8.

0: Αλλά...
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχει και έτσι μια σήμα καμπάνα. Θέλω να μου τραγουδήσει το σημερινό μα λα-λα-λα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία.
2: Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Γιατί στα χέρια καθαρά. Και μια καρδιά μεγάλη.
0: Πάμε.
2: Τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Όσο καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω.
1: Ναι, Ελευθέρη, είσαι φοβερός. Ελευθέρη, λέω, Δημήτρη. Ξέρω εγώ.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Δεν πειράζει.
2: Όλα καλά.
1: Ελευθέρη, θα σε λέω. Μπράβο, Δημήτρη, που σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Φοβερό. Τι έχω πάθει τα ονόματα.

0: Έτσι χαρούμενα πήγε σήμερα το λαλαλα. Έλα!
1: Όσο η καρδιά καλά χταρά.
0: Να σε πάω στον Ταλκά.
1: Δεν θα ξαναγαπήσω αλλά.
0: Τις δικές σας προτάσεις στο Viber 697-800-1048 για τα
2: επόμενα,
0: για τα επόμενα μας λαλαλα. Ποιο μπορεί να είναι άραγε 697-800-1048.
3: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104.

0: Μαρία Μπούρτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και βέβαια λιμπινήσεις καφέ. 22-10-64-36. Παραγγείλεις το αγαπημένο σου καφεδάκι να έρθει γρήγορα στην πόρτα σου. Να ανοίξει λίγο το μάτι για να πάει καλά η μέρα. Παίρνεις και μια πολύ ωραία περιποιημένη μπουγάτσα. Παίρνεις ακριβώς το πρωινό που χρειάζεσαι και κουλουράκι απλό. Άμα θες να φτιάξεις ένα ντουιτσάκι, κρεπούλες μοναδικές ανεπανάληπτες. Ο λιμπινήσεις καφέ σε περιμένει. Και εσύ, νοικοκυρά, τώρα που σκέφτεσαι τι να μαγειρεύει σήμερα. Mm-hmm. Παίρνεις καφέ, παίρνεις και το ψωμάκι της ημέρας σου. 22-10-64-36.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Τα μηνύματά σας εδώ είμαστε. Ό,τι θέλετε και να πείτε. Θέλεις να πεις την πρώτη σου καλημέρα. Θέλεις να στείλεις ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Ό,τι και αν νιώθεις. Εδώ είμαστε εμείς. 697-800-1048. Και διαβάζω ένα μήνυμα που λέει ο Νίκος Γιώργο. Ρώτασε παρακαλώ, Γιώργο, τη Μαρία.
0: Ναι.
1: Τι διαφορά έχει ένα αεροπλάνο με ένα ανδρικό μόριο? Εσύ λογικά, Γιώργο, θα ξέρεις.
0: Τι διαφορά έχει ένα ανδρικό αεροπλάνο?
1: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
0: Ένα ανδρικό μόριο
1: με ένα αεροπλάνο. Έλα, Γιώργο μου, πες μου. Τι έχει?
0: Θυμήθηκα το αρσενικό με το θηλυκό αεροπλάνο τώρα και δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη διαφορά ενός αρσενικού αεροπλάνου με ενός θηλυκού αεροπλάνου.
1: Τον βρήκαμε αδιάβαστο. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω καθόλου. Θα το σκεφτούμε και θα σας
0: απαντήσουμε. Το αεροπλάνο πάντα σηκώνεται.
1: Ναι.
0: Τι ναι, Μαρή, το αεροπλάνο πάντα σηκώνεται.
1: Και δεν κατάλαβα. Τι κατεβαίνει?
0: Πες τη ρε Βασιλική, τι δεν κατάλαβε?
1: Μου αρέσει η συνεννόηση σήμερα.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι. Πες. Το αεροπλάνο πάντα σηκώνεται.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο 2210 2520.

0: κάθετα συστήματα. Ο Θανάσης Ρώσης βοηθά κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια να αξιοποιήσουν καλύτερα τους εξωτερικούς τους χώρους. Από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση και το σέρβις, εξυπηρετεί ολόκληρη την Εύβοια και την Αθήνα. Θανάσης Ρώσης στο 698-5069-798.
1: Και τελικά θα μας πεις ποια είναι η διαφορά που έχει ένα αεροπλάνο με ένα ανδρικό μόριο. Πώς ρωτάει ο φίλος ο Νίκος.
0: Ένα αεροπλάνο. Εδώ δεν ξέρω το θηλυκό με το αρνητικό. Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, τι διαφορά έχει ένα αεροπλάνο με ένα ανδρικό μόριο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Το αεροπλάνο όταν σηκώνεται μικραίνει. Το ανδρικό μόριο μεγαλώνει.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει. Ας πω εγώ τον καιρό μέχρι να το καταλάβει η Μαρία ή να τη στείλετε τι εννοούμε από αυτό. Όταν ένα αεροπλάνο σηκώνεται,
0: ναι,
1: μικραίνει.
0: Πού?
1: Θα σου έλεγα τώρα. Και το ανδρικό μόριο όταν σηκώνεται, μεγαλώνει.
0: Σιγά.
1: Τι τραβάς κακομέρου.
0: Γιώργο!
1: Καημένο μου κορίτσι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα για την πόλη της Καλκίδας 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, θα έχουμε μια ωραία καλή ημέρα σήμερα με 30 διάρη να βαράει και η μέγιστη θερμοκρασία εκεί στους 32-33. Αύριο ξεκινάμε τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 35-36 και έτσι θα κυμανθεί και το Σαββατοκύριακο. Η Αθήνα έχει 35 σήμερα, έτσι ένα ωραίο 35 περιποιημένο. Σαββατοκύριακο 38-39. Η Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και από Σαββατοκύριακο συννεφιά και τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθει προς τα κάτω μέχρι το Σαββατοκύριακο το τσουρ τσουρ τσουρ. Θα μάθουμε αύριο.
0: Απάλι Θεσσαλονίκη είπες.
1: Ναι ρε πουλάκι. Ναι ρε πουλάκι. Βόρεια είναι και τι να κάνουμε.
0: Η Πέμπτη είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της εβδομάδας, καθώς έχουμε νέα σελήνη στην Παρθένο που ανοίγει ένα νέο κύκλο για αλλαγές στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στις συνήθειες και στην προσωπική οργάνωση. Περισσότερη προσοχή σήμερα, δίδυμη Παρθένη, ιχθύες και τοξότες.
3: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Φεύγεις για Ζυρίχη.
1: Ο φίλος του Σταύρος λέει: αν θέλει η Μαρία Δροσούλα, ας έρθει στη Ζυρίχη. Λέει: εδώ έχουμε πάρα πολύ δροσιά.
2: Αχ, τι ωραία, έρχομαι.
3: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Σοκ FM Morning Show.
1: Στο 2 10 300 148, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα.

0: Μοναδικά δώρα σε περιμένουν. 2-10-300-104-8. Παίρνει τηλέφωνο να μα πει ποια από τα 12 ζώδια θα επιδείξει και σήμερα η Μαρία. Δώσε την προσοχή σου.
1: Λιονταράκια, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δει με μεγαλύτερη καθαρότητα την αξία σου και να σκεφτεί έναν καινούριο τρόπο για να βελτιώσει τα οικονομικά σου. Η μέρα μα ένα 8. Ψαράκια, η νέα σελήνη σε βάζει να επανεξετάσει μια σημαντική σχέση ή συνεργασία και να αποφασίσει τι θέλει πραγματικά να κρατήσει τη ζωή σου. Η μέρα σου ένα 7. Ταύρε, η σημερινή ενέργεια σε βοηθά να ξαναβρεις τη χαρά σε πράγματα που σε εκφράζουν και μπορεί να φέρει ένα όμορφο νέο ξεκίνημα στα αισθηματικά ή σε μια δημιουργική σου προσπάθεια. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, η ημέρα σε βοηθά να δεις διαφορετικά ένα οικονομικό θέμα και να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις σχετικά με χρήματα, κοινά έξοδα ή μια επαγγελματική συμφωνία. Η μέρα σου ένα 8. Κριέ, η νέα σελήνη σε βοηθά να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και να ξεκινήσεις μια νέα συνήθεια που θα κάνει τη ζωή σου πιο λειτουργική και λιγότερο χαοτική. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου κάνει την προσωπική σου ζωή πολύ πιο έντονη και σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το χρόνο και την ενέργειά σου. Η μέρα σου ένα 9. Παρθένε, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις ένα πραγματικό restart, αφήνοντας πίσω συνήθειες και καταστάσεις που πλέον δεν σε εξυπηρετούν. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη, η νέα σελήνη σε κάνει να ξανασκεφτείς τους επαγγελματικούς σου στόχους και να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θέλεις πραγματικά να ακολουθήσεις από εδώ και πέρα. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, ο τρόπος που επικοινωνείς γίνεται σήμερα πολύ σημαντικός και μπορείς μέσα από μια σωστή συζήτηση να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε είχε μπερδέψει. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, η σημερινή ενέργεια μπορεί να φέρει σημαντική κινητικότητα στα επαγγελματικά σου, ιδιαίτερα μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Η μέρα σου ένα 9. Και ζυγέ, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει μεγαλύτερη άνεση στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στο να παρουσιάσεις τις ιδέες σου με τρόπο που οι άλλοι μπορούν πραγματικά να ακούσουν. Η μέρα σου ένα 9.
0: Και ποιο είναι άραγε το ζώδιο που δεν υπόθηκε, ποιο ζώδιο πηδήσαμε και σήμερα, 2-10-300-104-8. Κερδίζει μοναδικά δώρα αν ανακαλύψει το ζωδιάκι το οποίο δεν υπόθηκε. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι ζώδιο είσαι εσύ, Χαράλαμπε?
2: Εγώ είμαι καρκίνος, με πηδήξατε προχθές και χθες.
0: Μια χαρά σου πάει, μέρα παραμέρα σχεδόν και κάθε μέρα. Μπράβο, αφού αντέχεις. Και τι πήδησες σήμερα?
2: Αντέφαγε. Τον Ταύρο.
1: Τον είπα τον Ταύρο.
0: Μας την έκανε τσακπινιά. Δύο μέρες σεξ, τι περιμένεις τώρα?
1: Γιώργο.
0: Δεν πειράζει, ρε Χάνα, να με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μανώλη.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Λιοντάρι.
0: Λιοντάρι.
1: Και τον ρωτάς το Μανώλη, τι ζώδιο είσαι εσύ?
0: Τα θυμάμαι όλα.
1: Ο Μανώλης είναι το καλύτερο λιοντάρι.
0: Ωραία, λιοντάρι. Για πες μου λίγο, τι πήδησε η Μαρία σήμερα?
3: Τον Δίδυμο, νομίζω.
1: Ναι!
0: Καιρό είχε να τον πηδήσει το Δίδυμο. Μπράβο, ρε Μανώλη, μείνε συγγραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δίδυμε, ο ανάδρομος ουρανός στο ζώδιό σου μπορεί να σε κάνει τώρα να επανεξετάσεις επιλογές και αποφάσεις που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένες, ιδιαίτερα σε θέματα προσωπικής κατεύθυνσης. Η μέρα σου ένα 7.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνο του, θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Λόγια αγάπης, έρωτα, θέλετε άδειες, θέλετε μικρές μίνι γρήγορες φαρσούλες. Ετοιμάσου να μιλήσεις τη Σταυρούλα την Αγγλίδα μας εχθές. Έλα βρε Σταυρούλα, είχαμε δώσει ραντεβού. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν το ραντεβού 8 και 4 ή 9 και 4.
2: Παρακαλώ.
3: Oh, hello, Mr. Brula. Good morning.
2: Good morning.
3: Perfect. Now we are going to talk about your scholarship in England. Hey.
2: What scholarship?
3: Scholarship. You won a new scholarship in England.
1: Και εγώ scholarship.
3: To be a hairdresser.
2: A hairdresser.
3: Yes, what are you? Archaeologist? Physiotherapist? Teacher!
2: Who is it?
3: It's Miss Butchikova!
1: Η Ρωσίδα στο αγγλικό
2: κολέγιο. Miss Butchikova, London και hairdresser, ποιος μου κάνει πλάκα, παιδιά!
1: Έλα ρε Σταυρούλα, αφού είχαμε δώσει τη ραντεβού εχθές ρε Σταυρούλα, να σε πάρουμε πάλι να το παίξει Αγγλίδα, δεν είπαμε.
3: Μπράβο Σταυρούλα, μπράβο, μπράβο.
1: Το ξέχασες.
2: Παιδιά, το έπαιξα τέλεια, δεν το έπαιξα.
1: Έλα ρε φοβέρι, αφού σκόλασε και εσύ, σκόλασαμε και εμείς.
2: Εγώ έπρεπε να πατήσω την Αγγλίδα.
3: Τι δουλειά κάνεις τελικά, τι scholarship έπρεπε να κερδίσει?
2: Εγώ, άσχετο, τελείως διοικητικό προσωπικό είμαι σε νοσοκομείο.
3: Δεν έχουμε τέτοιο scholarship, κούκλα μου.
1: Σε ποιο νοσοκομείο να σε έχουμε βίσμα?
2: Στο Νάσιο είμαι, στο Νάσιο.
3: Ο Νάσιο.
1: Α, καρδιολογικό, έρχομαι.
3: Γιώργο, φτάνει, δεν μπορώ.
1: Στο πρόβλημα να έχεις μια όμορφη μέρα, άμα χρειαστούμε αγγλικά θα σε πάρουμε κατευθείαν τηλέφωνο, ξέρεις.
3: Good luck, good
2: ναι,
3: luck.
2: Μην ξεχάσατε παιδιά, θα είμαι η πρώτη.
1: Έγινε, έγινε, θα σε πάρουμε αύριο 7 και 4.
3: Πάλι.
1: Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Τουλάχιστον φτιάξαμε τη διάθεση.
3: Auf Wiedersehen.
1: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
6: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
2: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, θηρίο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Είμαι πανέτοιμη εδώ να αντιμετωπίσω αυτή την εβδομάδα που δεν με πάει πάρα πολύ καλά, γιατί το σκορ είναι 1-2, χάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
0: Έχει τσούξει το θηρίο και έχει δώσει ήδη την ερώτηση στο TikTok. Παιδιά, είμαστε ζωντανά, ελάτε και στην παρέα μας.
1: Φυσικά είμαστε ζωντανά καθημερινά. Για εσάς που θέλετε να μας απολαμβάνετε, πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την ερώτηση. Και στο 2-10-300-104-8 δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε στη σημερινή μας ερώτηση. Το 22% των ανδρών,
0: ναι,
1: είπε ότι αυτό ξεχνάει πιο συχνά κάποιος όταν φεύγει από το σπίτι. Η ερώτηση είναι για τους άντρες σήμερα. Οπότε το 22% των ανδρών είπε ότι ξεχνάει αυτό το αντικείμενο όταν φεύγει από το σπίτι. Όταν φεύγει για τη δουλειά, όταν φεύγει για την βόλτα, όταν φεύγει για το οτιδήποτε. Είναι ένα αντικείμενο που το ξεχνάει συχνά πυκνά.
0: Άρα το παίρνω μαζί μου, το χρειάζομαι μαζί μου.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μήπως το αποσμητικό μου, την κολονίτσα μου.
1: Πολύ ωραία. Τα λες.
0: Και τα ξέχασα.
1: Στο 210 το τηλεφωνικό κέντρο έχει ανοίξει, έχει ψιλογεμίσει. Οπότε γρήγορα, γρήγορα, εγώ θα έλεγα πάμε να περάσουμε στις δικές σας απαντήσεις.
0: 2-10-300-104-8. Το 22% των ανδρών ξεχνάει αυτό το πράγμα στο σπίτι όταν αρχίζει να πάει μια βόλτα. Τι είναι άρα γι' αυτό? Καλημέρα, Ευγενία.
2: Καλημέρα, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Για πες βρε, Ευγενία, τι ξεχνάει ο σύντροφός σου φεύγοντας από το σπίτι?
1: Είμαστε καταπληκτικά, Ευγενία μου, υπέροχα, εσύ?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εγώ πριν να απαντήσω στην ερώτηση, θέλω να κάνω σε εσάς μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Και παραξενεύομαι και πιστεύω και όλο το κενό. Όταν, ας πούμε, κάνετε μία ερώτηση, γιατί δεν παίρνουμε την απάντηση ποτέ, τι ήταν τελικά?
1: Το συμβόλαιό μου, Ευγενία μου, απαγορεύει να σας δίνω αν χάνετε την απάντηση.
0: Ξέρω εγώ γιατί.
1: Σε βοηθάω τώρα.
0: Θέλει να μας πας τα νεύρα.
1: Ευγενία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
2: Τη γυναίκα του.
0: Τη γυναίκα του.
1: Τι είπα, Ευγενία.
0: Τη ξεχνάει ο σύντροφός στη συνέχεια. Βγαίνει, αυτό δεν την παίρνει μαζί.
2: Ξεχνάει στο σπίτι.
0: Μάζε τον άχρηστο, δηλαδή, σαν δεν τρέπεται λιγάκι. Και εσύ γιατί δεν παίρνει τις φίλες σου να βγείτε?
1: Μαζί σου θέλω να βγω, σαρδανάπαλε.
0: Μα δεν θέλω.
1: Τι λες, ρε εσύ, Ευγενία, ο δικός σου σε ξεχνάει στο σπίτι?
2: Το θέλω το ροζ τον κουβά, εγώ γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα, κοριτσάρα μου, και ροζ κουβά θα
2: έχεις. Εγώ τον ξέχασα έξω εντελώς και δεν τον πήρα καθόλου στο σπίτι.
1: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτά είναι ανεξάρτητη γυναικάρα. Στην Αλεξανδρούπολη.
2: Τον ξέχασα έξω και δεν τον έβαλα καθόλου στο σπίτι.
0: Α, τρόμαξα, δεν τον έβαλες μέσα.
1: Ροζ κουβά είναι δικό σου, Ευγενία, ένας μικρός χαμός.
2: Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ, είστε υπέροχοι.
0: Γεια σου, Ευγενία μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Τι ξεχνάει το 22% των ανδρών όταν βγαίνει από το σπίτι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γυαλιά ηλίου. Είναι μέρα ή νύχτα?
1: Άσε μας, μέρα, Γιώργος. Είπα ότι δεν
0: γυαλιά οράσεως.
1: Δεν υπάρχει λόγος να σας πω πού πηγαίνει, τι ώρα βγαίνει, γιατί είναι ένα αντικείμενο γενικά που το ξεχνάει ο μέσος άντρας. Οπότε πάμε να παίξουμε.
0: Όταν το ξεχνάω, μπορεί να σε έχω παρέα μου ή είμαι μόνος μου?
1: Δεν παίζει ρόλο. Είσαι πολύ καλά και μόνος και μαζί μου.
0: Πολύ καλά μόνος μου, σίγουρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη.
1: Δεν έχω Παναγιώτη.
0: Γιάννη.
3: Ναι.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Δεν απάντησε ο Παναγιώτης, αλλά απάντησε ο Γιάννης. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τώρα στα γρήγορα. Είναι η νούμερο ένα απάντηση αυτή?
1: Τι εννοείς, δηλαδή το 22%?
3: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ναι, είναι το 22%. Υπάρχει άλλη με μεγαλύτερο ποσοστό απάντηση?
1: Φυσικά και υπάρχει άλλη με μεγαλύτερη, σίγουρα, αλλά προφανώς δεν την διάλεξα.
3: Α, okay. Θα πω, είμαι ανάμεσα σε τσιγάρα και γυαλιά ηλίου.
1: Πολύ ωραία.
3: Γυαλιά ηλίου.
1: Γιάννη μου, με τα γυαλιά ηλίου μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι.
3: Πιστεύεις... Αυτά που εγώ ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Πιστεύεις ότι τα γυαλιά ηλίου είναι η απάντηση που ψάχνω?
0: Ναι, γιατί άμα βγεις βράδυ δεν ξέρεις τι θα γυρίσεις.
3: Σύμφωνα με το πώς κύλησε η συζήτησή μας, όχι.
1: Έτσι, μπράβο, Γιάννη μου.
0: Το κατάλαβα.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Θα ξαναπάρω.
0: Εννοείται, Γιάννη μου, σε περιμένουμε. Εννοείται. 2-10-300-104-8. Μήπως ξεχνάει ρεθυρίο κάτι που ξεκινάει από Β?
1: Δηλαδή.
0: Και μπορεί να το ξεχνάει και λίγο επίτηδες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να είναι το Β?
0: Ξεκινάει από Β, το ξεχνάει λίγο εκεί στα πασάκια της κουζίνας ή στην κρεβατοκάμαρα, δεν ξέρω που μπορεί να το έχει ο καθένας.
1: Το Viagra.
0: Το Viagra.
1: Μόνο αυτό μου ήρθε από Β.
0: Τη Βέρα.
1: Αμάν, μωρέ, Γιώργο. Έλα, πάμε, παιδιά, να παίξουμε. Πάμε λίγο το τηλεφωνικό κέντρο 2-10-300-104-8. Το 22% των ανδρών.
0: Ο καθένας ό,τι του λείπει.
1: Αυτό ξεχνάει πιο συχνά όταν φεύγει από το σπίτι. Προχωράμε.
0: Για να μην λέτε ποιος έχει πονηρό μυαλό εδώ
1: σε
0: μέσα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Ρένο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρένο
1: μου. Παιδί μου.
0: Τι ξεχνάνε οι άντρες βγαίνοντας από το σπίτι το 22% βρε Ρένο?
4: Όχι, δεν, είναι τα κορίτσια. Ξεχνούν πάνω από το κινητό τους και μετά φωνάζουν τους άντρες για να τους το φέρουν. Αυτό είναι.
1: Παιδιά, ο Ρένος ξέρει. Ο Ρένος πόσο χρονών είσαι, αγόρι μου?
4: 11.
1: Και είσαι από την Κύπρο?
4: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στην πανέμορφη Κύπρο, καιρό κουβά είναι δικό σου, Ρένο μου. Έχασε!
0: Χάσαμε, γεια σου, Ρένο, φίλια πολλά. Καλημέρα, 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Για πες, ρε, Γιώργο μου, τι είναι αυτό που ξεχνάμε, βγαίνοντας?
5: Πιστεύω τα γυαλιά ηλίου.
1: Τα γυαλιά ηλίου μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά τα γυαλιά ηλίου, μάλλον θα βγει sold out. Και Γιώργο, ρε, κουβά είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, ρε, Γιώργο, καλημέρα. Μήπως ξεχνάμε να βάλουμε βρακί?
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Πώς γίνεται να βάλεις τον τζιν το παντελόνι χωρίς βρακί? Αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, αναρωτιέμαι. Δεν...
0: Βγήκαμε φόρμα.
1: Δεν μπορώ να πω ακριβώς την ερώτησή μου, αλλά πραγματικά δεν γίνεται.
0: Όλα γίνονται. Καλημέρα, Άκη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άκη μου. Τι ξεχνάει το 22% των ανδρών βγαίνοντας από το σπίτι?
6: Το πορτοφόλι του, πιστεύω, για να μην χρειάζεται να πληρώσουν αν πάνε κάπου.
1: Α, σωστό. Τζαμπατζή ο Άκη. Άκη, εσύ πληρώνεις όταν βγαίνει έξω?
6: Εγώ ποτέ παίρνω και έξω λεφτά, μα.
1: Α.
0: 13 είναι, πόσο να. Τι να κάνει,
1: πού να ξέρω, καλέ. Ροζ κουβαζάκι μου είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Άκη. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. 22% των ανδρών ξεχνάει αυτό στο σπίτι φεύγοντα βόλτα. Το...
1: Δεν τα έχετε ξεκινήσει πολύ καλά, να ξέρετε.
0: Ωραία,
1: δεν
0: να, είστε. Να πάμε σε σοβαρέ απαντήσει. Όπω θέλει το θηρίο. Ταυτότητα. Δίπλωμα. Ασφάλεια. Τι μου κάνεις έτσι?
1: Προακούω να ακούσω την επόμενη, μια πεντάδα δεν θα μου πεις.
0: Καλημέρα, Κώστα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο καινούργια μας παίκτη, ψάρακλας?
7: Από την Αθήνα.
1: Γλόπ, πάμε Κώστα, πες.
7: Πάμε λοιπόν, εγώ λέω γυαλιά ηλίου.
1: Γυαλιά ηλίου, καλέ sold out ή απάντηση? Όλοι τα γυαλιά σας ηλίου ξεχνάτε?
0: Ναι, γιατί βγαίνουμε το βράδυ και δεν ξέρουμε τι θα γυρίσουμε το πρωί. Και το πρωί γυρνάμε με ένα ήλιο μέσα στα μάτια.
7: Α, μπράβο.
1: Κώστα, ναι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωστή, μην τα ξεχνάς. Στο ντουλαπάκι του αυτοκίνητου μόνιμα να υπάρχει.
1: Να πω λίγο κάτι. Τα γυαλιά ηλίου, όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο.
0: Μήπως είναι τα γυαλιά της Γκαβομάρας?
1: Ποια, τι εννοείς, τα πρεσβειοποίηση, ας πούμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, τη μοιοποία.
1: Πείτε το, πάμε.
0: Νικόλα, καλημέρα. Νίκο.
1: Επόμενη γραμμούλα.
0: Παναγιώτη.
8: Ορίστε.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Παναγιώτη. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Λακαδά.
1: Θεσσαλονίκης.
8: Ναι.
1: Έλα, ρε Καρντάση, για πες την απάντησή σου.
8: Η απάντησή μου είναι ξεχνά το δίπλωμα και πέρα από αυτό ξεχνά και το πορτοφόλι.
1: Πολύ ωραία. Δίπλωμα, πορτοφόλι, με ποια απάντηση θα παίξεις, Παναγιώτη?
0: Αφού
1: μου,
0: είναι
1: γιατί
0: μαζί όλα στο
1: δεν
0: πακετάκι.
1: Είναι μαζί. Καλή, κανένας άντρας δεν έχει πορτοφόλι που ξέρω
8: με
1: εγώ.
8: Το πορτοφόλι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε!
0: Χάσαμε! Γεια σου, ρε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως ξεχνάω να πάρω μαζί μου κανένα φορτιστή?
1: Είναι ένα αντικείμενο, παιδιά, αντικείμενο που ξεχνάνε. Είναι. Μην λέτε πεθερά, μην λέτε γυναίκα, μην λέτε φίλη στη γυναίκα, δεν είναι κάτι. Είναι
0: αντικείμενο
1: κάτι...
0: είναι και τα σκουπίδια που φεύγοντας που μου λες πάρτα.
1: Γιώργο, θα σου πω ότι έχεις κινηθεί καταπληκτικά σήμερα με τις απαντήσεις σου, τις έγραψες.
0: Όχι, ούτε μία.
1: Του!
0: Καλημέρα, Χριστό.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρυσάρα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει ο άντρας βγαίνοντας έξω?
9: Μήπως είναι τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Κλειδιά σπιτιού, και μετά πώς ανοίγει, βρε Χρήστο μου?
0: Είσαι μέσα και με περιμένεις.
9: Αυτό λέω, επειδή βγαίνει ο άντρας, είναι η γυναίκα μέσα και ανοίγει η γυναίκα. Χτυπάει το κουδούνι.
1: Μάλιστα. Χτυπά το κουδούνι.
0: Θα σε
1: εγώ
0: πάρω
1: να μην
0: σου,
1: σου ανοίξει.
0: Έλα, αγάπη, ξέχασα τα κλειδιά. Μην κοιμηθείς, έρχομαι.
1: Μην
0: σε κάνα 7 ώρο.
1: Απαράτα με, Γιώργο. Χρήστο, μάντεψε, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Εντάξει, αφού δεν θες να ξυπνήσεις να μου ανοίξεις, θα μείνω σε ένα ξενοδοχείο. Εσύ το διάλεξες. Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% των ανδρών να πάρει βγαίνοντας?
10: Εγώ ήθελα να πω σκουπίδια. Τα σκουπίδια λογικά τα έχουν πει.
1: Δεν τα έχουν πει, Γιώργο μου.
0: Όχι, μπαμπά... μόνο...
10: Ωραία, τα σκουπίδια.
1: Ο μπαμπάς ξεχνάει να πάει τα σκουπίδια κάτω?
10: Μερικές φορές.
1: Α, τέτοιος
0: μετά
1: είναι και ο
0: μπαμπάς. Και δεν το ξεχνάει.
1: Έτσι, Γιώργο μου. Γιώργο μου, είσαι...
10: Γιώργο.
1: Γιώργο. Ό,τι είπε ο Γιώργος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Εύη.
11: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Εύη μου. Τι ξεχνάει ο σύντροφός σου βγαίνοντας έξω από το σπίτι?
1: Να τα μας.
11: Ρολόι.
1: Το ρολόι του.
0: Ναι, για να μην ξέρει τι ώρα να γυρίσει.
1: Αχα. Αχα. Εύη, πόσο τη σε κατοδίνει ότι το ρολόι είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο.
11: 22%.
1: Έτσι, μπράβο. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, Ρεύη, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Η ερώτηση, παρακαλώ, ακόμα μια φορά.
1: Το 22% των ανδρών είπε ότι αυτό είναι το αντικείμενο που ξεχνάει πιο συχνά στο σπίτι. Όλα για τη βόλτα, για το οτιδήποτε. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο συχνά πυκνά. Είναι
0: παιδί μου, άλλο φεύγοντας για δουλειά μπορώ να ξεχάσω, άλλο βγαίνοντας για βόλτα. Γιατί αν πάω για δουλειά, μπορεί να ξεχάσω το παγουρίνο του καφέ.
1: Άρα είναι κάτι που το χρησιμοποιείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το φακουδάκι μου.
1: Προχώρα, Γιώργο, σε παρακαλώ. Έχεις γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Αντρέα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Τι θα κάνουμε αυτό το θηρίο, όλο μας με μπερδεύει.
0: Ναι, δεν κάνει και τίποτα άλλο.
12: Όλο μας δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Για πες, ρε, Αντρέα.
12: Για το καπέλο. Το καπέλο.
0: Το καπέλο.
12: Το καπέλο.
1: Και φορά.
12: Και δεν μας. Εκτός αν είναι ηλεκτρονική συσκευή αυτό που λες. Είναι κάτι ηλεκτρονικό. Το αντικείμενο.
0: Το καπέλο είναι τζόκι, είναι ψάθινο, είναι ψαράδικο.
1: Ροζ κουβάς είναι
12: δικό σου. Μεξικάνικο. Μεξικάνικο. Μεξικάνικο.
1: Μωρέ και κινέζικο να ήταν, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Αντρέα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Με ποιον παίζω.
0: Χριστίνα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου, καλημέρα. Για πες, ρε Χριστίνα μου, τι ξεχνάει ο άντρας το 22% βγαίνοντας.
13: Είπε η πρωί, η μεσημέρι, η βράδυ, σωστά.
1: Σωστά.
13: Έκανε προφυλακτικό.
0: Ναι.
1: Αχ, βρε, ναι,
0: πού πάει έτσι ο ακαμάτης τώρα να μας γυρίσει με κανένα ξόγαμο. γιατί είναι κακό, η Χριστίνα λέει προφυλακτικά. Κακό είναι, βγει τώρα ο άχρηστος τώρα, κάνει κάποια βλακεία το βράδυ.
1: Δεν το κάνω συχνά, αλλά Χριστίνα μπάει.
0: Να μην βάλει πουλοβεράκι, να μην βάλει ζακετούλα. 2-10-300-100, μπορεί να κρυώσει. Ξέρεις, άμα φταρνίζεται, τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Καλημέρα, Ίντο.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που ξεχνάει ο άντρας το 22% βγαίνοντας από το σπίτι.
14: Ρολόι.
1: Μπράβο, βρε, Ίντο μου. Εσύ το φοράς το ρολογάκι σου κάθε μέρα.
0: Εγώ παίρνω το τοίχο.
14: Όχι, το ξεχνάω εγώ.
1: Μπράβο, βρε, Ίντο μου. Έχεις απλό, αναλογικό ή ψηφιακό.
0: Έτσι, ρόλο.
1: Όχι.
14: Ψηφιακό.
1: Ρε, σκουβάζει, είναι δικό σου, έχασε.
0: Τόση ώρα για να χάσουμε. Δεν πειράζει, ρε, Ίντο μου. Καλημέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ελένη.
1: Ελένητσα.
0: Ηλέν. Θάνο.
15: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Θάνο, με την ωραία σου φωνή. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Από Αθήνα.
1: Μήπως είσαι καινούριος παίκτης?
15: Είμαι καινούριος.
1: Μας αρέσουν οι ψάρακλες. Θάνο, πες την απάντησή σου.
15: Είναι η λίστα για τα ψώνια.
1: Η λίστα για τα ψώνια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ρε Θάνο.
0: Σωστό.
1: Δεν στο στέλνεις στο κινητό?
0: Όχι, μας αρέσει η χειρόγραφη.
1: Για να την ξεχνάτε. Θάνο, μάντεψε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Έλεγα μότο, δεν πειράζει. Γεια σου, ρε Θάνο, καλημέρα, Γιάννη.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Να συμφωνήσω ότι η λίστα για τα ψώνια είναι προτιμότερη χειρόγραφη, γιατί τη στέλνει η γυναίκα μου το κάθε αντικείμενο σε διαφορετικό μήνυμα και όχι σε ένα μήνυμα όλα μαζί.
0: Και ψάχνουμε και 10
16: μήνυμα. Πρέπει να σκρολάρω μισή ώρα για να δω τα ψώνια, καταλάβες τώρα.
1: Ναι. Όχι, λοιπόν, ένα μήνυμα συνολικό που τα έχεις όλα εκεί. Ναι.
16: Δεν το στέλνει συνολικό. Καταγγέλλω τη Μαρία Μάρο από κάτω στα σχόλια.
1: Συμφωνώ.
16: Ότι μου στέλνει τη λίστα με τα ψώνια, ένα-ένα μηνύματα και μπορεί να μου στείλει και μια φωτογραφία του μωρού, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το σκρολ γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.
0: Και να σου πω και κάτι. Θα σου στείλει τα 10 πράγματα σε ένα μηνυματάκι. Μετά θα πείτε κάτι άλλο, θα σου στείλει άλλα 3 σε ένα άλλο μήνυμα. Μετά
16: θα, ναι, σου πει την περιγραφή του γιαουρτιού. Μην πάρει αυτό, πάρε εκείνο, μπλα μπλα μπλα. Γιατί εκείνο δεν μου άρεσε τόσο, γιατί ήταν χωρίς λακτόζι, αλλά είχε πολλά λιπαρά και με ενόχλησε εκεί. Και μετά συνεχίζουμε τη λίστα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
16: Α, πάρε και αυτό, α, πάρε και αυτό, α, πάρε και αυτό. Βέβαια, μαρτύριο το σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό ο δικός μου με αφήνει εμένα και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ενώ η χειρόγραφη, ό,τι γράφει, πάρθηκε. Μετά δεν χωράει τίποτα άλλο.
16: Έχει το χαρτί εκεί, τικ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τα πήγαμε, πάμε σπίτι.
1: Παίρνα έξω ό,τι λέει η γυναίκα σου.
16: Ότι ξεχνάω αναπτήρα.
0: Αναπτήρα.
1: Άλλη είναι η απάντηση. Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Προφανώς, τι να σου πω τώρα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ναι. Ξαναπάρε, Γιάννη, μαζί με τη λίστα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Από ό,τι είπε το θηρίο νωρίτερα, το ξεχνάμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βρούμε να το αγοράσουμε από κάπου έξω. Σωστά.
1: Φυσικά.
0: Εκείνη την ώρα
1: αλλά
0: που
1: δεν το αγοράζω. Η παιδιά σκοκορώθηκε. Σηκώθηκε το ανάστημα.
0: Μα πριν καταλάβαμε ότι το βρίσκω έξω και το αγοράζω.
1: Το βρίσκεις έξω, απλά δεν το αγοράζεις.
0: Άρα δεν μου είναι χρήσιμο και να το ξεχάσω. Χαίστηκα.
1: Σου είναι χρήσιμο.
0: Μπάμπι. Μπάμπι.
17: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπάμπι μου. Για βοήθα λίγο την κατάσταση.
17: Καλημέρα. Παιδιά, το αγγλικά το αυτοκίνητο είναι.
1: Α, τα κλειδιά και γυρνάς ξανά στο σπίτι. Πού είσαι, Μπάμπι, και ακούγεται. Τι ήχος είναι αυτός?
17: Είμαι στη δουλειά.
1: Α, είσαι στη δουλειά.
0: Καλή δουλίτσα.
1: Γεια.
0: Να σε καλά, Μπάμπι μου, καλημέρα. Νίκο.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου. Για πες τώρα, Νίκο.
18: Ρε εσείς, τα τσιγάρα δεν είναι.
1: Τα τσιγάρα, ρε εσείς.
0: Τα ποτά και τα ξενύχτια.
1: Είσαι καινούριος παίκτης.
18: Ναι, ναι.
1: Εσύ από πού μας παίρνει?
18: Τόσο καιρό και δεν έχω πάρει ρεκούρ. Για... δεν θα βγάλω γραμμή. Δεν θα βγάλω γραμμή.
0: Ορίστε, έβγαλες γραμμή, θα πάρεις και κουβά. Μην αγχώνεσαι.
1: Από πού μας παίρνει τηλέφωνο?
18: Από Αθήνα.
1: Όπα της. Καλημέρα στην όμορφη ξανά Αθήνα. Νίκο, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
18: Πιθανό.
0: Είναι τσιγάρα βίβι.
1: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Είναι καπνικά, τι είναι. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Νικολέτα.
19: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% των ανδρών βγαίνοντας από το σπίτι?
19: Εγώ νομίζω την Βέρα. Αν είναι πατρεμένος.
1: Νάτι και οι άλλοι.
0: Είσαι φίλη μου. Εντάξει, μαζευόμαστε φίλοι μου όλοι στο τηλεφωνικό.
1: Γιατί ρε παιδιά να ξεχάσουν την Γιατί... Βέρα, δεν είναι ευχαριστημένη.
0: Όχι,
19: για να δείτε που είναι ελεύθερο.
0: Όχι, καταρχάς η Βέρα είναι μεγαλύτερο καμάκι αν δεν τη φοράς. Αλλά να σου πω κάτι, κάνουμε μπανάκι. Την ακουμπάμε εκεί να μην βραχεί. Και φεύγοντας το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουμε επίτηδες.
19: Δεν υπάρχει, το ξεχνάμε, δεν το βγάζουμε ποτέ από το χέρι.
1: Μπράβο.
0: Α, δεν μ' αρέσει να κάνει τη διαφορά χρώματος, συγγνώμη.
1: Νικολέτα μου, μόνη σου την είπες την απάντηση, μόνη σου τα δέχεσαι αυτά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα. Αλέξανδρε.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22% των ανδρών?
20: Τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Τα κλειδιά,
1: τα κλειδιά του σπιτιού. Αλέξανδρε, δεν έχει υποθεί και πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
20: Πιστεύω ναι.
1: Έχεις ξανά θηρίο?
20: Άλλη μια φορά, δύο.
1: Τι λες, σήμερα θα χάσεις. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Αλεξάνδρε, δεν πειράζει. Δώσε μια βοήθεια.
1: Μια βοήθεια. Δεν έχει βοήθεια σήμερα.
0: Δεν μπορείς να δίνεις τις μέρες που κερδίζεις να δίνεις και τις μέρες που χάνεις να μην δίνεις. Ή θα δίνεις ή δεν θα δίνεις ποτέ. Διάλεξε και πάρε. Δεν μπορείς τώρα που χάνεις να μην μας δίνεις βοήθεια και όταν είσαι μπροστά, άντε λέει να βοηθήσω σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν παίζει, με κλείστε όλοι. Κλείστε όλοι στο τηλέφωνο.
1: Γιατί?
0: Κλείστε όλοι, μην παίρνει κανένα.
1: Άσε μας, μωρέ Γιώργο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Δεν έχω Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Έχω ευτυχία. Ευτυχία. Ούτε ευτυχία.
1: Γιώργο.
0: Αλέξανδρε. Ούτε Αλέξανδρο, κλείσαν όλοι. Χριστόφορε. Χριστόφορε. Έλα, έλα, έλα, Χριστόφορε.
1: Έλα, τουαλέτα είσαι.
0: Έλα, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, έλα.
21: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά μου, sorry.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
21: Όχι, όχι, ετοιμάζομαι για γραφείο. Λοιπόν,
0: πρόσεχε,
21: η σωστή απάντηση
0: είναι
21: το κινητό του.
1: Το κινητό του, Χριστόφορε,
0: ναι.
1: Είσαι ψαρακλάς.
21: Είμαι.
1: Είσαι, από πού είσαι?
21: Είμαι από την Κέρκυρα.
1: Καλημέρα στην Κέρκυρα, Χριστόφορε. Μάντεψε. Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
0: Θα κερδίσουμε ποτέ. Γεια σου, Χριστόφορε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρολάντος.
22: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες μου, τι ξεχνάει το 22%.
22: Δεσποινή. Για πείτε λίγο τη Δεσποινή παρέα να μας δώσει κανένα βοήθεια. Βοήθεια του κοινού.
1: Τόσο ευγενικά που το λες, βρε Ρολάντο μου. Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από το δρόμο.
1: Είσαι τώρα για. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, δεν έχει βοήθεια.
0: Το δρόμο είναι άνθρωπο το κερατό μου. Δεν του πει από ποια περιοχή.
22: Από στον δρόμο είμαι.
0: Πρέπει να του πει από ποια περιοχή. Να καταλάβει.
22: Αν ήμουν στο φεγγάρι, θα σου έλεγα. Σα παίρνω τηλέφωνο από το φεγγάρι.
1: Είσαι. Απαράδεκτο.
0: Αφού στον δρόμο είναι ο άνθρωπο.
22: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
0: Ένα πήρε ο άνθρωπο πρώτη φορά και εσύ το κλείνει.
1: Bye.
0: Καλημέρα, Ανδριάννα.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδριάννα μου. Τι ξεχνάει το 22% των ανδρών φεύγοντας από το σπίτι?
23: Μήπως είναι ο αναπτήρας.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου, Ανδριάννα, έχει υποθεί. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Ας με, δεν πειράζει. Τρέχω να προλάβω, Ανδριάννα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα, δεν έχω Αλεξάνδρα. Πάμε, έλα δώσε.
0: Πέτρο, Πέτρο. Πέτρο.
2: Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα. Για πες μου λίγο, τι ξεχνάει το 22% των ανδρών?
2: Πήγα να πω το κινητό, αλλά το πανέ. Αλλά θα πάω με τα λεφτά.
1: Ρε Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι κι εσύ καινούριος παίκτης?
2: Τι?
1: Είσαι κι εσύ καινούριος παίκτης?
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε Πέτρο, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από Αθήνα.
1: Ωραία, πες απάντηση.
2: Τα λεφτά.
1: Λεφτά. Ροζ κουβάς.
0: Τα λεφτά, τα λεφτά.
1: Δικό σου έχασε.
2: Μήπως είναι το όνομα της γυναίκας του?
1: Για, Πέτρο,
0: το ξέχασε,
1: φύγε
0: αυτό όταν βγήκε από την πόρτα, από την εξώπορτα το ξεχάσει. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Κωνσταντίνε μου, τι είναι αυτό που ξεχνάει το 22%?
3: Να κλειδώσει. Θα πω εγώ.
1: Να κλειδώσει. Πολύ ωραία. Ψάχνω αντικείμενο και ο Κωνσταντίνος καινούριος παίκτης. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Άγια Νάργυρη.
1: Πολύ ωραία. Ροζκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει. Γιάννη.
1: Να δώσω μια μικρή βοήθεια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα. Για άκου τη βοήθεια που
3: θα δώσει. Τη βοήθεια πρώτα. Τη βοήθεια.
0: Σωστά.
1: Την άκουσες, πονηρούλη. Είναι μια από τις απαντήσεις που είπε ο Γιώργος πριν από ένα τέταρτο.
0: Σιγά τη βοήθεια, Μαρή. Σιγά τη βοήθεια. Πώς θυμόμαστε τι είπα εγώ?
1: Τι φταίω εγώ τώρα?
0: Πριν κάνα τέταρτο το είπα. Γιάννη, αν άκουγες.
3: Ποια ήταν? Έχουμε πει τόσα. Ποια ήταν?
0: Ξέρω εγώ.
1: Τον Γιώργο τον έχεις εδώ, ρώτα τον.
0: Δεν θυμάμαι τι πρώτο είπα ο άνθρωπος. Δεν θυμάμαι, είπα πάρα πολύ.
3: Γιώργο, ποια ήτανε?
0: Ταυτότητα είπα, δίπλωμα είπα, τη Βέρα είπα, αλλά την είπανε. Δεν θυμάμαι. Ναι. Αυτά τα δύο θυμάμαι τώρα.
3: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν καταλογίζεται ως βοήθεια, έτσι?
0: Ναι, δεν είναι βοήθεια, λοιπόν. Δεν είναι βοήθεια.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω το να αλλάξεις όρουχο.
1: Α, ο Χριστός! Έλεος ρε Γιάννη!
0: Και αυτό το είπα, ξεχνάει να βάλει βρακί.
3: Όχι να βάλει, να αλλάξει. Θέλουμε το ίδιο από χθες.
1: Βρωμερή. Έλα, Γιάννη, bye!
0: Και κάλτσες χθεσινές. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
4: Καλημέρα.
0: Για πες μου τι ξεχνάει το 22% να πάρει.
4: Εγώ πιστεύω τα γυαλιά, γιατί δεν μπορεί να δει καλά άμα δουλεύει.
1: Τα γυαλιά οράσεως ή τα γυαλιά μοιοπίας ή τα γυαλιά ηλίου?
4: Τα γυαλιά μοιοπίας.
0: Μοιοπίας, αυτά τα ζυγκαβομάρας.
1: Αλέξανδρε, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, αγόρι μου?
4: Εγώ είμαι στο παλιό Φάλι και είμαι στο δρόμο για πάει στο γύρισμα.
1: Ποιο γύρισμα? Τι γύρισμα έχεις?
0: Από κατσίκια.
4: Σε μια σειρά. Αλλιώ Ιωσήφ.
1: Ναι, παίζεις κουμπάρσο.
4: Παίζω κουμπάρσο, ναι.
0: Άντε.
4: Και βολεύω με τον Πάνο τον Βλάχο.
0: Άντε, μπράβο.
4: Και έχουμε συναυλία την Κυριακή.
1: Ο Πάνος ο Βλάχος, να σου πω κάτι, πες του να βγάλει λίγο το πουκάμισό του, είναι καταπληκτικός. Μπορείς να παίζεις πιάνο πάνω στη
4: σένα. Δεκαδείς του μήνα έχουμε συναυλία στο...
1: Πού?
4: Στο Κορυδαλό.
1: Στο Κορυδαλό, ναι.
0: Μέσα.
4: Και στη 19 έχουμε συνεασμένη στο Άλσος.
1: Εσύ τι κάνεις εκεί με τον Πάνο Βλάχο?
4: Είμαι στην παραγωγή, είμαι.
1: Α, στην παραγωγή, πολύ ωραία.
0: Του βγάζει το πουκάμισο για κάτι λιγούρια σαν και εσένα.
4: Είστε καλυσμένοι πάντως, άμα θες να έρθετε.
1: Τώρα που κέρδισες και το θηρίο, σίγουρα περιμένουμε προσκλήσεις. Πάρτο ρε Αλέξανδρε, πάρτο.
0: Πέτε μια απάντηση. Αλέξανδρε, τι απάντησες?
1: Τα γυαλιά
0: οράσεις. Τα γυαλιά. Άντε, μπράβο, μπράβο ρε Αλέξανδρε.
1: Μπράβο.
0: Θα στο φέρει η Μαρία για να γνωρίσει και τον Βλάχο από κοντά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δωράρα για εσένα, μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε θηρίο? 3-1.
1: Τώρα που σκέφτομαι έτσι τους κοιλιακούς του Πάνου Βλάχου, δεν με πειράζει καθόλου. Ας έχασα.
0: Τσούζι και πονή.
5: Γιώργος και Μαρία. Good morning
24: everyone. Wake up.
5: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
25: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά.
6: Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσι. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
24: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
26: Όταν λες εργαλεία.
27: Όταν λες υλικά.
26: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
27: Λες The Dusis. Makita, Ski, Oleo Mac, Fiskars.
26: Κόλλες Κερακόιλ, είτα 30 και είτα 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
27: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
26: The Dusis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
28: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
29: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
30: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
31: Πού πάμε μετά?
32: Στείλε location.
31: Red Rose Cafe.
32: Κρέπα.
31: Ναι.
32: Μπέργκερ.
31: Εννοείται.
32: Και μετά story.
31: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
32: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
33: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
34: Για το πάρτι του μικρού.
35: Για την επέτειό σας.
34: Για την προαγωγή της.
35: Για τα γενέθλιά του.
34: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
30: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
34: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
30: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
34: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Μάρκος και Μαρία.
1: Πας για δύο, φεύγεις με τρία και φυσικά μιλάω για τα Amita Motion που βρίσκονται στο τρελό περίπτερο. Από 7 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου αγοράζεις δύο Amita Motion των 330 ml και παίρνεις άλλη μία εντελώς δωρεάν. Δηλαδή κάνεις την κλασική στάση στο τρελό περίπτερο, παίρνεις τα δύο που ήθελες και ξαφνικά έχεις τρία στο χέρι. Και επειδή το τρελό περίπτερο, παιδιά, ξέρει ότι η ανάγκη μας για μια μικρή δόση θετικής ενέργειας δεν εμφανίζεται πάντα σε ώρες γραφείου, είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε αν βρεθείς στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, εκεί στην πιάτσα του ταξί και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, το τρελό περίπτερο είναι εκεί πρωί, μεσημέρι, βράδυ και σε περιμένει.
2: Η θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας φτάνει 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι και την Κυριακή που έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας 32, αύριο 33, το Σάββατο 35 και την Κυριακή 35 πάλι, αλλά από Δευτέρα. Βαράμε, παιδιά, 30 και 27. Ναι. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από Δευτέρα. Κάντε λίγο υπομονή. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία φτάνει μέγιστη 34 και έτσι θα ακολουθήσει και οι επόμενες ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα Αθήνα δίνει βροχούλες. Ξεκινάνε τα τσουρ. Η Θεσσαλονίκη σήμερα 29 και Κυριακή ξεκινάνε οι βροχές για τη Θεσσαλονίκη.
1: Και θέλω να πάρετε τα κινητά σας, ναι, το χέρι σας και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό μας στο Viber 697-800-1048. Θέλω να μου απαντήσετε στην πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σεξι εποχή αυτού του κόσμου, ρε παιδί μου? Η πιο σεξι εποχή σύμφωνα με ερευνητές είναι μία και θέλω πάρα πολύ να μου τη στείλετε στο Viber 697-800-1048. Και τι εννοώ σεξι?
2: Ναι, αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα. Εννοεί σεξι όταν κάνουμε πολύ σεξ?
1: Αυξάνεται η λίμπιντο, αυξάνεται η όρεξη.
2: Το λένε το καλοκαίρι, το λένε λόγω του πολύ ήλιου κτλ.
1: Πιστεύετε ότι είναι το καλοκαίρι? Για στείλτε λίγο τα μήνυματά σα 697-800-1048.
2: Επίση υπάρχει και μια εποχή, ένα μήνα του χρόνου, ο οποίο δεν βοηθάει στι εγκυμοσύνες καθόλου. Δεν πρέπει, εκείνο το μήνα δεν πρέπει να κάνεις καθόλου σεξ.
1: Γιατί?
2: Γιατί λέγεται Νοέμβριο.
1: Δεν μπορώ άλλο.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: δω αν με προσέχει, αλλά καμία προσοχή. Καμία. Φωνάζω εγώ Παρασκευή, με κοιτάει. Έλτι, κοιτάω. Αλλά είναι αύριο Παρασκευή. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα.
1: Κοιτάω, το κατάλαβα.
0: Άργησε, αφού είπα είναι αύριο.
1: Θα μπορούσα να το δεχτώ ότι είναι σήμερα Παρασκευή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι και εγώ ξύπνησα σήμερα κάπως έτσι. Ότι είναι Παρασκευή σήμερα και έχω έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε μια μέρα ακόμα. Και πάμε να δούμε την εποχή η οποία η σεξουαλική μα λίμπιντο ανεβαίνει από ό,τι μα είπε.
1: Η πιο αφροδισιακή εποχή του χρόνου. Τα μηνύματά σα τα οποία έτσι έχουν έρθει.
0: Η Άννα
1: λέει η άνοιξη που έχει ανεβασμένη τη λιμπιντό σου. Ο Σταύρος λέει το καλοκαίρι. Ο Κώστας λέει πιο συγκεκριμένα, παιδιά, θεωρώ ότι είναι ο Οκτώβριος,
0: ναι,
1: από τους φθινοπορεινούς μήνες. Ενώ ο Ήλιρ λέει, παιδιά, είναι ο Απρίλιος. Πολύ θα ήθελα έτσι να μου διευκρινίσετε γιατί έχετε στείλει αυτές τις εποχές και τους μήνες.
0: Θες να σου πούμε μήνα ή εποχή?
1: Όχι, εποχή εγώ ζήτησα. Εντάξει, τώρα παιδιά τώρα στείλανε και συγκεκριμένα.
0: Από τις τέσσερις εποχές, μία από τις τέσσερις. Δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπορο, άνοιξη.
1: Μπράβο, μικρή Γιωργάκη.
0: Άρα μία από τις τέσσερις. Mm. Καλοκαίρι θα πάμε.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι πόσο συχνά κάνεις?
0: Γιατί αφροδισιακό είναι και το καρπούζι που λένε βοηθάει στη λίμπιντο.
1: Ναι.
0: Δεν κάνεις. Λέω ποια θεωρείται.
1: Ωραία, εσύ το καλοκαίρι πόσο συχνά κάνεις?
0: Πολύ σπάνια, καθόλου το καλοκαίρι, αλλά δεν μου αρέσει η ζέστη, δεν την παλεύω. Αλλά να σου πω κάτι, το καλοκαίρι ο κόσμος βγαίνει, πίνει τα ποτάκια του, είναι πιο. Οι φραγμοί πέφτουν λίγο, είσαι λίγο πιο επιρρεπή στο φλερτ. Είναι λίγο το καλοκαίρι διαφορετικό.
1: Ποιο μήνα θεωρείς ότι εσύ κάνεις περισσότερο σεξ? Έχεις ανεβασμένη τη λίμπιντό σου,
0: όταν λες... βρω.
1: Θέλω να παραιτηθώ εγώ όμως. Στείλτε λίγο μηνύματα τώρα, ρε παιδιά, με την εποχή. Πω, με έχεις το αίμα στο κεφάλι.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές 2-10-300-1048 για να δηλώσει συμμετοχή και να παίξει το μυστικό έχω Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά. Η βοήθεια που έχουμε δώσει είναι ότι κάτι ανοίγουμε, αλλά τι ανοίγουμε άραγε, τι είναι αυτό, πού πάει το μυαλό σου? Ό,τι σκεφτείς, ό,τι κουλό μπορεί να σκεφτείς ακούγοντας αυτό το μυστικό ήχο, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Σκέψου ότι έχουμε δυναμώσει τον ήχο για να τον ακούς καλύτερα. Και να σκεφτείς, τι είναι αυτό?
3: Εγώ το βρήκα.
2: Για πες εσύ που το βρήκες.
3: Λέω να πάρω τηλέφωνο να παίξω.
2: Όχι, πες με εμένα.
3: Εντάξει λοιπόν, πιστεύω ότι ανοίγω το παγωτό πύραυλο. Τώρα είναι ή το κυπελάκι από πάνω που κρατάει τον πύραυλο.
2: Το 4x4.
3: Ή ανοίγω το χαρτάκι. Και είμαι πολύ σίγουρη και σκέφτομαι να πάρω τηλέφωνο, αν επιτρέπετε.
2: 2-10-300-1048. Τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε, λες να έχει δίκιο η Μαρία? 2-10-300-1048.
0: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
0: Wake up. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
10: Ορίστε.
9: Παπαχαραλάμπους. Βρε είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
10: Πάω τώρα.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
10: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
12: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
11: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
11: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
12: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
11: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
12: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα πας.
16: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Για κάνε τη δική σου μαντεψιά. Για άκου πολύ προσεκτικά ακόμα μία φορά. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Θα πω την απάντηση της κόρης μου που ήθελε να παίξει αλλά δεν την έχω μαζί μου.
1: Ωραία, για πες.
2: Μήπως είναι σακουλάκι από συσκευασία παγωτού?
3: Μαμά.
2: Παγωτό.
3: Κι εγώ αυτό είπα.
1: Που έχει το ξυλάκι μέσα, ε.
3: Α, ξυλάκι.
2: Ναι.
3: Άλλο είμαστε.
1: Η Μαρία έλεγε για πύραυλος, η κόρη λέει για ξυλάκι το σακουλάκι. Να είναι αυτό εδώ. Δεν είναι, ρε Μαρία μου, δεν είναι όμως. Μπορείς να πάρεις και αύριο πάλι μαζί με την κόρη για να μας δώσει και άλλη απάντηση, να σκεφτεί και κάτι ακόμα. 2-10-300-1048, δηλώνει συμμετοχή σου. Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου, τι είναι τούτο? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Άμα πήγαινε καλά θα ήταν.
1: Κάπου πάει, δεν μπορεί να μην πηγαίνει κάπου, κάτι σκέφτεσαι.
2: Μήπως είναι από καπάκι, από γιαουρτάκι, από παγωτό ή από... Ξέρεις, αυτά τα πλαστικά τα...
1: Τα καπάκια.
2: Τα καπάκια που ανοίγουμε, ναι. Οτιδήποτε συσκευασία μπορεί να είναι.
1: Καπάκια από μια πλαστική συσκευασία.
2: Μια πλαστική συσκευασία, ναι.
1: Ωραία. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Σοφία. Σοφία.
3: Δεν... Όχι, ρε φίλε. Η τρίτη και
1: Δεν πειράζει. Σταύρο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταύρο μου. Για πες, ρε Σταύρο, τι είναι αυτό εδώ? Πού πάει το μυαλό σου?
4: Πλαστικό μπουκάλι που το τσαλακώνουμε.
1: Πλαστικό μπουκάλι που τσαλακώνουμε. Δεν είναι, ρε Σταύρο. Δεν πειράζει, ρε Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Δηλώνει συμμετοχή τώρα στο 2-10-300-1048 για το μυστικό έχω στο Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά.

0: και ξέρω ότι τρέχεις το πρωί να προλάβεις. Θέλεις τον καφέ σου πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να μπεις στο λεωφορείο, πρέπει να πάρεις το χτέλ, πρέπει από εδώ, πρέπει από εκεί. Το κεφάλι σου είναι λίγο μαντάρα. Και το πρωί η όρεξή σου βέβαια δεν είναι και στα κόκκινά της. Δεν είναι, ρε παιδί μου, 100%. Μην αγχώνεσαι για τίποτα πλέον. Έχουμε το Smile Bus, τα χτέλ της Καλκίδας, το οποίο μας προμηθεύει ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για το δικό μας δρομολόγιο. Πριν μπεις στο λεωφορείο, παίρνεις καφεδάκι, σνακ, κρύο σάντιτς, σαλατούλα, παίρνεις νεράκι, παίρνεις ό,τι χρειάζεται διαδρομή, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ και δεν σου ξεφεύγει απολύτως τίποτα για να κάνεις το δρομολόγιο σου ακόμα πιο ευχάριστα. Μόνο στο Smile Bus, τα χτέλ της Χαλκίδας.
1: Πολλές καλημέρες να δώσουμε στον Αντώνη από τη Μελβούρνη. Έτσι, με πολύ πολύ αγάπη και ένα μεγάλο φιλί και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Αυτό δεν ήταν φίλοι, Γιώργο!
0: Ρουφιχτό.
1: Αυτό ήταν κλαλιά!
0: Ε, όχι!
1: Ε, ναι, ρε, Γιώργο!
0: Ρουφιχτό ήταν!
1: Το ρουφιχτό, παιδί μου, είναι έτσι. Μουά.
0: Καλά, θα το δώσει η Γεωργίτσα.
1: Και σε όλα τα παιδιά έτσι στην ελληνική ομογένεια που είναι συντονισμένοι και μας ακούνε. Μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. 6, 9, 7, 800, 104, 8 για τα μηνύματά σας.
0: Όχι.
1: Γιώργο, πόσο καιρό έχεις να φιλήσεις, αγόρι μου? Το ένα, το άλλο. Έχουμε μείνει στην πιο καυτή, σεξι εποχή του χρόνου. Πολλά τα μηνύματά σας. Πολλές έτσι και
0: είπαμε και τις τέσσερις εποχές.
1: Μπράβο, μπράβο. Αλλά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που είπατε ότι το φθινόπωρο πιστεύουμε ότι είναι η πιο σεξι.
0: Πότε έγινε η έρευνα?
1: Διακή φέτος.
0: Φέτος, αφού δεν έχουμε εποχές πια.
1: Εποχή.
0: Δύο έχουν γίνει.
1: Και αυτό γιατί?
0: Γιατί?
1: Το θέμα είναι ότι μου έκανε εντύπωση. Ο λόγος που το φθινόπωρο είναι.
0: Το φθινόπωρο.
1: Είναι
0: τώρα
1: τόσο,
0: δηλαδή.
1: Τώρα, αυτή η εποχή που.
0: Α, ναι, ναι.
1: Οι μέρες τώρα που βαδίζουμε. Λοιπόν, μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες βρίσκουν το γυναικείο σώμα πιο ελκυστικό κατά τους ψυχρούς μήνες.
0: Ναι,
1: αυτό συμβαίνει λόγω του φαινομένου της αντίδρασης. Δηλαδή, το καλοκαίρι τα βλέπεις όλα. Ενώ το χειμώνα, το φθινόπωρο, αρχίζουμε και τα κρύβουμε. Και ντύνονται περισσότερο και οι γυναίκες και οι άντρες. Οπότε η παραμικρή αποκάλυψη μπορεί να σε κάνει.
0: Άντε ρε γι' αυτό. Αφού εγώ σκέφτηκα άλλα πράγματα.
1: Έχουμε και άλλα, και άλλους λόγους.
0: Δηλαδή, σκέφτηκα.
1: Που το φθινόπωρο είναι.
0: Έρχεται το φθινόπωρο. Μπορεί να έχει λίγο ζεστούλα μες την ημέρα, αλλά το βράδυ που ανοίγεις την μπαλκονόπορτα και έρχεται το φρέσκο αεράκι, σου δίνει μια λίμπιντο. Επίσης, επειδή έχετε μαυρίσει το καλοκαίρι και έχετε κάνει το δερματάκι σας πολύ διαφορετικό από τόσα λάδια κτλ. Έχει μαλακώσει και γίνει πολύ ωραίο, μας ξυπνάει άλλα πράγματα. Αυτά σκέφτηκα εγώ. Τώρα εσύ.
1: Δεν πειράζει να μας πεις.
0: Επειδή βάζεις πιο πολλά, εγώ θέλω περισσότερο. Okay.
1: Να μας πεις και τα δικά σου. Επίσης λέει ότι επειδή η θερμοκρασία πέφτει, ο εγκέφαλος αναζητά τρόπους να κρατήσει το σώμα σου ζεστό. Άρα η ανάγκη για σωματική επαφή και οι αγκαλιές αυξάνεται. Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα, κουταλωτό, κουταλωτό. Έχεις και αύξηση της λίμπιντο. Ζητάς από το έτερο νήμιση. Θέλεις. Και σου λέει.
0: Τι σου λέει?
1: Θέλω!
0: Α, θέλω, θέλω!
1: Γιώργο!
0: Μπερδεύτηκα. Σκεφτόμουν ότι το κρύο τσουτσουρώνει τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αλλά με
0: τα μαζεύει.
1: Ναι, αλλά έχουμε ολόκληρο πάπλωμα αγκαλιά. Δηλαδή, αν αγκαλιαστεί τώρα εσύ.
0: Πάπλωμα Σεπτέμβρη, μήνα, Οκτώβρη.
1: Ε, βάλε την πικέ σου, ρε Γιώργο!
0: Δεν έχω.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν ενδιαφέρεσαι για το φθινόπωρο, ε. Να κάνει έτσι κάποια. Έξτρα!
0: Όχι, το χειμώνα δεν κάνεις γιατί δεν έχεις καλοριφέρ, κρυώνουν τα πάντα και κοιμάσαι με 10.000
1: ευρώ. Καλυδρώνεις ίσα ίσα άμα κάνεις το χειμώνα.
0: Εσύ όταν κάνεις έξι δρώνεις, έτσι περίεργο. Εγώ δεν έχω δρώσει ποτέ.
1: Γιατί?
0: Έχω ερωτήσεων.
1: Λίγο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή στάζει η υδροτήλα.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά εκεί που ενώνονται τα κορμιά.
0: Έχω δει κάτι ταινίες που στάζει ο άλλος. Τρέχουν.
1: Μιλάμε εκεί, έχει κάνει δύο ώρες, ρε Γιώργο.
0: Και έχει κάνει spinning.
1: Από τις πρώτες φορές είναι.
0: Τι πρώτες φορές? Τις πρώτες φορές είναι 3 λεπτά.
1: Θυμάσαι. Όλα λάθος, ρε Γιώργο, την πρώτη φορά.
0: Αφού σου έχω πει προσωπικές μου σεξουαλικές ιστορίες, άστο να πας στο διάλογο.
1: Δεν έχουμε.
0: Άστο να πάει, ρε πουλάκι.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ο εξωτερικός χώρος μας θέλει το σωστό σχεδιασμό, όχι απλώς μία πέργολα, αλλά λύση που ταιριάζει στις ανάγκες μας. Ο Θανάσης Ρώσης μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί πέργολες και G-Zip Vertical Systems με υποστήριξη και σέρβις σε όλη την Εύβοια και σε όλη την Αθήνα. Θέλεις να φτιάξεις την πέργολα σου, Θανάσης Ρώσης. Θέλεις να φτιάξεις ένα G-Zip Vertical System.
2: Θέλω.
1: Θέλεις. Έχεις εξοχικό, έχεις μια όμορφη βεράντα, έχεις κάποιον χώρο εστίασης.
2: Έχω. Α.
1: Θανάσης
2: Πριν Ρώσης. Το είπαμε, κόψες μου, λύζα το πες μόνη σου.
1: 698-5069-798 και στο www.rosis.gr.
2: Και θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, έναν λόγο.
1: Λόγο.
2: Το έναν ξέχασες.
1: Δεν θέλω να φύγω ειλικρινά σήμερα.
2: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
1: Γιατί?
2: Εδώ σας θέλω.
1: Έρευνα είναι τώρα ή?
2: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
1: Τι είναι, ρέγκα?
2: Σπορταράι. Ξέρετε για ποιο λόγο το 80, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ανήκεις.
2: Ναι, θα μπορούσα. Το 80% των ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ. Πείτε μου τον λόγο.
1: Γιατί πρέπει να φύγει να πάει στη δουλειά του. Είναι μεσημέρι, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Γιατί χρειάζεται να φάει.
2: Όχι.
1: Να πιει νερό, κουράστηκε.
2: Όχι.
1: Να πάει να κατουρίσει.
2: Όχι.
1: Να κάνει ντουζάκι.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Για να σας δω. Το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ. Ποιος είναι ο λόγος? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Ναι.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
5: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος η Αρκαία και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Γιώργος και Μαρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ. Ο λόγος είναι για ποιος.
1: Ποιος.
0: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
1: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Είστε υπέροχοι. Όλοι το βρήκατε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι προ-Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένας ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε και κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανουλο-μανουλο. Αλλά τελείως γυμνή. Και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή. Πήγαινε με Σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει: τι έγινε, τι συμβαίνει, δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή? Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
1: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο σήμερα.
0: Ελπίζω να μην είχε κέρματα. Τέλεια.
1: Γιατί?
0: Πού θα τα βάζεις?

0: Το μάτια μου σε έχουνε ματιάσει, σε έχουνε ρουφίξει.
1: Μα νιώθω τα βλέφαρά μου λίγο να κλείνουνε.
0: Μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί, και αυτός που σε μάτιασε να πάει να αυτοθεί. Το κουνήσου τρεις φορές, κουνήσου. Κουνήσου, εννοούμε, σηκώνουμε τον κόλο μας και κουνιόμαστε.
1: Δεν νιώθω κουρασμένη τώρα, δεν
0: κουράσω. Μην κουράσεις από τη μέση και πάνω. Σαν να δίνεις μπω τώρα, άντε.
1: Τι?
0: Τίποτα, παιδιά, ετοιμαστείτε. Πάμε να κάνουμε καμιά αγορά, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Πάμε να πάρουμε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, για να παίζουμε τα παιχνίδια μας στο κινητό μας πάρα πολύ ωραία και παρά να τα βλέπουμε καλύτερα. Για να κερδίζουμε. Δεν σε έχασα.
1: Πού?
0: Έχω κατεβάσει ένα με βελάκια.
1: Ναι.
0: Ένα που προσπαθεί να βγάλει τα βελάκια από το πλέγμα που έχει χωρίς να κουμπίσει το ένα θέλω στο άλλο. Άστα, σου λέω, μου βγήκανε τα μάτια. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω κι εγώ καλά, Optics Poly, κανάρι 7 βαθύ αυλίδες για να παίζεις τα παιχνίδια σου, να βλέπεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Ακουστικά βαρικοίες για να ακούς τον άλλον τι κάνεις στο διπλανό δωμάτιο και να ξέρεις τι ακούς και να τα ακούς όλα πεντακάθαρα, να τα ακούς όλα καμπάνα. Έχουμε επίσης στα Optics Poly 60% έκπτωση και σε γυαλιά οράσεως και σε Gucci και σε Armani και στα γυαλιά μοιοπίας και ό,τι θέλεις. Τα έχουμε για εσένα πάμφθινα. Έλα να πάρεις όχι μόνο ένα ζευγάρι, έλα να πάρεις και δύο, έλα να πάρεις και τρία. Έλα να πάρεις όσα θέλεις, γιατί δεν θα βρεις πουθενά άλλα φθηνότερα και τα καλύτερα γυαλιά.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά, είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
1: Τι έπαθες κι εσύ?
0: Είμαι λίγο στεναχωρεμένη, ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού μου.
1: Του παππού σου?
0: Ναι, ακόμα τα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού.
1: Πότε τον έχασες?
0: Ακόμα τα θυμάμαι.
1: Τι σου είπε?
0: Μην κουνάς τη σκάλα, ρε μαλακισμένο.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, σήμερα ειλικρινά, εσείς μπορείτε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
4: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Θέλω να δω τι θα βρεις εσύ σήμερα. Και ψέματα απαντήσεις να δώσετε δεν με πειράζει καθόλου, αρκεί να δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα σας κάνω με ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου, όπως κάνουμε καθημερινά σε αυτό το αγαπημένο μας παιχνίδι. Αγαπημένο βέβαια και της Μαρίας, και σήμερα θα σου δώσω την επιλογή.
1: Ναι.
0: Να δεις πόσο καλός είμαι απέναντί σου και πόσο θέλω μια φορά και εσύ να κερδίσεις. Λοιπόν, 2-10-300-104.
1: Ψέμα, μέχρι και η φωνή σου ήταν ψέμα.
0: 2-10-300-104. Αυτό δηλώνει συμμετοχή σου, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα, 5 ερωτήσεις και ένα γράμμα της αλφαβήτου που πρέπει να δώσετε τις απαντήσεις με αυτό το γράμμα. Λοιπόν, Α, Χ, Κ, Γ. Ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις.
1: Πάμε να παίξουμε με το Γ.
0: Με το Γ. Πολύ ωραία, θα παίξουμε το Α.
1: Προχώρα.
0: Έλα, το γάμα, το γάμα.
1: Ό,τι θέλεις, ρε Γιώργο, πραγματικά δεν έχω πρόβλημα, αφού θα χάσω
0: το γάμα. Το γάμα. 2, 10, 300 και 104, 8. Απλά στο γάμα είμαι σίγουρος ότι θα χάσεις, γι' αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Μαρία μου, έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα γάμα και σου αρέσει να κάνεις σε μία παραλία.
1: Γύρω-γύρω όλοι. Προχώρα.
0: Αγκαρία στο στρατό.
1: Η γόνδολα, ξέρω εγώ.
0: Με αυτό σηκώνεις ένα αυτοκίνητο.
1: Γρίλος.
0: Έτσι κάνει ένα σκύλος.
1: Γαβ.
0: Παράγει ρεύμα σε περίπτωση διακοπής.
1: Γεννήτρια.
0: Ναι.
1: Πήρες τη γόνδολα σωστή από το στρατό.
0: Τι να κάνω.
1: Αν είναι να κερδίζω.
0: Να κερδίσεις μια φορά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, άντε, είναι το hopping. Δυστυχώς έχασε, γιατί ούτε στην παραλία κάνεις γύρω-γύρω όλη τη μέση πανόληση. Γυμναστική κάνεις, γυμνισμό κάνεις, κάνεις διάφορα πράγματα. Τα μόνο που βρήκες ήταν το γάβ και τη γεννήτρια. Α, και το γρίλο, εντάξει. Το ανέκδοτο με το γρίλο το ξέρεις. 2-10-300-104-8. Ελάτε, παιδιά, έχω για εσάς υπέροχα μοναδικά γράμματα Α, Χ και Κ. Με ποιο είσαι έτοιμος να παίξεις?

0: Βρες τις λέξεις και τις απαντήσεις που χρειάζονται, παιδιά. 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή σου για αυτό το αγαπημένο μας παιχνίδι. Άντρε, Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Θοδωρή μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Δούλα.
1: Έρχεται η Παρασκευή, ναι.
0: Λίγο υπομονή μια μέρα έμεινε, αύριο θα φωνάζουμε μόνοι μας. Λοιπόν, ναι. Θοδωρή μου, χαμηλώνει το ραδιόφωνο, μας ακούς από το τηλέφωνο και θέλω να μου διαλέξεις γράμμα. Κάπα, χ ή α.
1: Με κάπα.
0: Με κάπα. Έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα κάπα στις εξής ερωτήσεις. Ένα έξυπνο πουλί.
1: Ότα.
0: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
1: Κουζίνα.
0: Το βλέπεις και βάζεις τα κλάματα. Υπάρχουν δύο στο σώμα μας.
2: Καροτίδες.
0: Θα δώσω λίγο.
2: Τι λες ρε.
0: Έχουν όλα τα αυτοκίνητα και κάνει φασαρία. Έλα ρε Θοδωρή. Δώσαμε και λίγο χρόνο παραπάνω, δεν πειράζει. Κόρνα είναι, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή, Θοδωρή μου. Μπορεί να ξαναπάρει τηλέφωνο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Αντρέα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι υπέροχη Χαλκίδα και στη Μερούλα, σε όλους.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Μάλιστα, κύριε.
0: Λοιπόν, θέλεις να παίξεις με το Α ή το Χ?
3: Με το Α.
0: Με το Α. Λοιπόν, Ανδρέα μου, έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Απαντήσεις από το γράμμα Α στις εξής ερωτήσεις. Σε αυτό βάζεις δόλωμα.
3: Αγκίστρι.
0: Το κάνεις όταν είσαι μόνος στο σπίτι. Εξάρτημα αυτοκινήτου.
3: Αρμορτισέρο.
0: Θέλει ο σύντροφός σου να είσαι έτσι στο κρεβάτι.
2: Άνετη.
3: Ακαταμάχητος.
0: Το φοράς όταν βρέχει.
3: Αδιάβροχο.
0: Ναι. Δώσαμε λίγο, δώσαμε στον ένα, δώσαμε και στον άλλο.
3: Τι λάθος έκανα?
0: Κανένα απολύτως. Ήταν όλα ολόσωστα. Και τα αγκίστρια και το αράζο και τα μορτισέρ και το ακαταμάχητος και τα διάβροχα. Άλλο.
2: Μόνο στο Μερούλα το χάσες λίγο, αλλά εντάξει.
0: Έχασες το όνομα της Μαρία.
3: Συγγνώμη, ψυχή μου, συγγνώμη, καρδούλα μου. Άγχος, ψυχούλα μου, άγχος.
0: Ψυχούλα μου. Ανδρέα μου, μείνε στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνει συμμετοχή στο αγαπημένο μας παιχνίδι στο 2-10-300-1048.
4: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γεώργιος Καρτελιάς.
0: Και κάντε και υπομονή, παιδιά, γιατί αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Ετοιμαστείτε. Βέβαια, αγιασμό έχουν μόνο, αλλά δεν πειράζει να πούμε αύριο το πρωί.
1: Οπότε η ενέργεια σήμερα είναι ανιβασμένη. Έχουμε νέα ξεκινήματα, έχουμε οργάνωση, έχουμε αλλαγή καθημερινότητας και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και στις αποφάσεις. Πιο προσεκτικά πρέπει να είναι οι παρθένοι, οι χθείες, δίδυμοι και τοξότες. Κρύε, η μέρα σε βοηθά να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και να κάνεις αλλαγές που θα σε κάνουν να λειτουργείς πιο αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε δουλειά και θέματα υγείας. Η μέρα σου 1-8. Αύρε, η νέα σελήνη σε βοηθά να ξαναβρεις τη χαρά σε πράγματα που σε εκφράζουν και μπορεί να φέρει ένα νέο ξεκίνημα στα αισθηματικά ή σε μια δημιουργική σου προσπάθεια. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, η μέρα μπορεί να σε κάνει να επανεξετάσεις αρκετά πράγματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια, ενώ και ο ανάδρομος ουρανός στο ζώδιό σου φέρνει ανάγκη να δεις τον εαυτό σου και τις επιλογές σου διαφορετικά. Η μέρα σου 1-7. Καρκίνε, ο τρόπος που επικοινωνείς γίνεται σημαντικό εργαλείο σήμερα και μπορείς μέσα από μια συζήτηση να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε είχε μπερδέψει. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια μου, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά την αξία σου και να αναζητήσεις νέους τρόπους για να βελτιώσεις τα οικονομικά σου. Η μέρα μας 1-8. Παρθένε, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις ένα πραγματικό restart, αφήνοντας πίσω συνήθειες και καταστάσεις που πλέον δεν σε εξυπηρετούν. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει μεγαλύτερη άνεση στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στο να παρουσιάσεις τις ιδέες σου με τρόπο που οι άλλοι πραγματικά μπορούν να σε ακούσουν. Η μέρα σου 1-9. Σκορπιέ, η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου κάνει τα αισθηματικά σου πολύ πιο έντονα και σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το χρόνο και την ενέργειά σου. Η μέρα σου 1-9. Τοξότη, η νέα σελήνη σε κάνει να ξανασκεφτείς τους επαγγελματικούς σου στόχους και να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θέλεις πραγματικά να ακολουθήσεις από εδώ και πέρα. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, η σημερινή ενέργεια μπορεί να φέρει σημαντική κινητικότητα στα επαγγελματικά σου, ιδιαίτερα μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν λόγο ή επιρροή στις εξελίξεις. Η μέρα σου 1-9. Υδροχόε,
0: Γιώργο, γιατί κουνιέσαι και χορεύεις τη μισόδια, λέμε.
1: Η μέρα σε βοηθά να
0: δει. Βασιλική, και την είδες. Δεν καταλαβαίνω και το ρυθμό κιόλας, γιατί δεν πάει με το χαλί. Ακούς κάτι άλλο στα αυτιά σου που δεν ακούμε εμείς.
1: Κατουργέμαι.
0: Κατουργέσαι και κουνιέσαι, λες και ακούς Bob Marley. Παναγία μου. Μια ώρα κουνιέται, λες και ακούει. Τα υπόλοιπα αύριο.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
6: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
5: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
5: Κόλλες Κερακόη, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
5: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
4: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία του Μουντιάλ είναι το δεύτερο πράγμα που αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Το Euroleague.
1: Από μουν μωρή ξεκινάει. Και το Champions League.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ φταίω, δύο φορές το είπα. Τι ξεκινάει από μουν η Euroleague?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
5: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
4: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
6: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Μαρία, τι είπες?
14: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
13: Άστο,
14: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
18: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
19: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
18: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
24: So

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου.
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά. Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουνε. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 73-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
4: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας. Τι λέει, ρε φίλε. Γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη η Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, τον υπολογιστή του Κεν. Τρία οικόπεδα του Κεν. Α, και τον κολλητό του φίλου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
8: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, PTU-SYS 20, Νέα Λάμψακος.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
13: Πού πάμε μετά?
14: Στείλε location.
13: Red Rose Cafe.
14: Κρέπα.
13: Ναι.
14: Μπέργκερ.
13: Εννοείται.
14: Και μετά story.
13: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
14: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χίλια σου, τι είναι?
2: Τα?
1: Τα χίλια σου, όταν σε τρώνε τα χίλια σου. Τι...
2: δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο. Σκέψου ένα αεροπλάνο.
2: Ναι, το σκέφτομαι.
1: Πετάει ρε παιδί μου και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
2: Ναι.
1: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
2: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
1: Θαύουν τους επιζώντες.
2: Έλα
0: ρε Γιώργο, ρε παιδιά. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά!
11: Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
11: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
11: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρει.
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Slip φοράς.
2: Όχι, δεν φοράω slip. Συνήθως είναι baby doll.
1: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω slip.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. Nice party.
2: Nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί κοιτάξτε.
1: Nice party. Γιορκίτσα. Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει.
2: Nice party. Προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι.
1: Συχεσμένη.
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα.
0: Παράταμε, ρε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
6: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
4: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς μπορείτε να κάνετε μια γυναίκα με δύο απλές κινήσεις να έχει νεύρα, τα νεύρα της να γίνουν κρόσια? Δεν κοιτάει ήδη με ένα ύφος.
2: Αρχίζουν να είναι κρόσια. Γιατί ακόμα δεν θες να κάνεις μια γυναίκα να έχει νεύρα?
1: Ακόμα δεν το έπαρε πουλάκι μου.
2: Γιατί, γιατί δηλαδή θέλεις να την προκαλέσεις να έχει νεύρα? Μα δεν καταλαβαίνω αρχικώς γιατί να το πεις αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έχω νεύρα. Ωραία, έρχομαι εγώ στη δουλειά μου. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εσύ σκέφτεσαι δυο πράγματα να πεις για να με κάνεις να έχω νεύρα. Άντε και πάει ο Χριστιανός στη δουλειά του.
1: Ρε πουλάκι μου, δεν τα είπα ακόμα. Περίμενε. Έχεις νεύρα και ακόμα δεν το είπα.
2: Ρε Γιώργο, είναι βασική ερώτηση. Γιατί θες να μου προκαλέσεις νεύρα? Γιατί δεν περνάμε τέλεια?
1: Γιατί έχει πολύ ησυχία.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
6: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
5: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
5: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
6: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
5: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
6: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

λαλαλα. Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
2: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
7: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες δε δούσεις. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
8: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Πού πάμε μετά?
13: Στείλε location.
12: Red Rose Cafe.
13: Κρέπα.
12: Ναι.
13: Μπέργκερ.
12: Εννοείται.
13: Και μετά story.
12: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
13: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
14: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Από τη γέφυρα του Ευρύπου η Χαλκίδα εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
18: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
19: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
20: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
21: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
22: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
23: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
17: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr. Ακούστε.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος. Γιατί και εσύ μπορεί να το έχεις κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Με άμορφη Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ear Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
10: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
9: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
10: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
9: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
10: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
9: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
10: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
16: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
3: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες.
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε.
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση.
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
19: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: και
2: πάλι.
1: Μια φράση θέλω.
2: Θα τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, ναι. Πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
8: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
7: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
8: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
7: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά θα το δω, sorry. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα με πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με πλετάρει κανένας σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με πλετάρει. Δεν θα με πλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώστατα παιδιά, επιτέλους επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, σοκαπογεύματα. Πεμπτούλα σήμερα,
1: πεμπτούλα.
0: Προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά όλα καλά. Όλα καλά για τον Αντρέα μας.
1: Καλά, εντάξει, εγώ ναι, πέρασε μια περιπέτεια, αλλά εντάξει, μια χαρά.
0: Θα μας τα πεις.
1: Καλέ, ναι, μην αγχώνεσαι.
0: Θα μας τα πεις, γιατί νομίζω η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τεράστιο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο πολύ μας στεναχώρησε, πόσο πολύ έχει στεναχωρηθεί όλη η Ελλάδα. Όλη ένα σύνθημα σήμερα με μία φράση, όσο ζω μαζό, που
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: γίνει
1: ναι, ναι,
0: σύνθημα από όλους τους Έλληνες, τραγουδιστές, στον καλλιτεχνικό χώρο, από απλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν, που ερωτεύτηκαν, που χώρισαν με τα τραγούδια του.
1: Πραγματικά ήταν τόσο ξαφνικό. Εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω, καλά, να πει.
0: Κατάλαβε
1: το λέω, ρε.
0: Ποιο το περίμενε,
1: είναι από αυτού του ανθρώπου που λε, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνει ποτέ. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου βγάζει αυτό το πράγμα.
0: Τεράστιο καλλιτέχνη, όμορφο εσωτερικά και εξωτερικά. Έχει αφήσει πίσω του τραγούδια τα οποία θα παίζονται για πάρα πολλά χρόνια.
1: Για πάντα,
0: ακόμα.
1: Βασικά.
0: Για πάντα, έλατε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για πάντα, μη σου πω, όντω. Τραγουδάρε. Και η αλήθεια είναι το ότι από χθες το απόγευμα ο χώρος της δισκογραφίας έχει γίνει πολύ πιο φτωχός.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι,
0: τώρα. Και εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγο και να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις. Αλλά πώς να βρεις τις κατάλληλες λέξεις και τι να πεις όταν έχει φύγει αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τον λόγο που έφυγε. Δεν θα κάνουμε εμείς εδώ αυτό τώρα. Τι θα πούμε, για ποιο και τι ακούγεται.
1: Καλά, σίγουρα θα τα βρουν.
0: Και για αυτές τις θεραπείες. Αυτά θα τα βρουν οι δικαστές, οι ιατροδικαστές
1: ναι, ναι.
0: Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ήτανε στάρ.
0: Δεν είναι πια μαζί μας. Ένας μεγάλος στάρ, ο οποίος έφυγε έτσι τόσο γρήγορα, τόσο βιαστικά. Και να του πούμε για ακόμα μια φορά, καλό ταξίδι. Όσο ζω, μαζώ. Καλό ταξίδι.

0: Φεύγουμε για Queen Vanilla. Στην παραλία της Χαλκίδας βρίσκουμε το Queen Vanilla, συγκεκριμένα Μακαρίου 13, ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Και τώρα το Σεπτέμβριο, όλο το καλοκαίρι εκεί ήμασταν και τώρα το φθινόπωρο εκεί θα είμαστε πάλι. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου ή το γλυκό σου, και το βράδυ για δροσερά υπέροχα κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Και όσο ακόμα έχει αυτή τη ζέστη, την ωραία.
1: Άστο, πάρα πολύ ζέστη, ρε,
0: και αναζητάμε τη δροσιά, εκεί θα πάμε να πιούμε και τα κοκτέιλ μας και να δούμε και την όμορφη θέα της ωραίας μας Χαλκίδας.
1: Βεβαίως. Έλα, πες μου πόσο σου έλειψα.
0: Αχ, Αντρέα μου. Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσουμε και τα παιδιά μας ότι εντάξει, δεν ήταν όλη την εβδομάδα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη λείψαμε. Προσπαθούσε ο Αντρέας να αναρρώσει από μια περιπέτεια τέλος πάντων που είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα σοβαρό τροχαίο την Κυριακή τα ξημερώματα.
1: Το Σάββατο βράδυ.
0: Ναι, 2 η ώρα ήταν. Ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Ναι, ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν στις 2.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας είδε ένα μάξι, ρε παιδί μου, μας έκλεισε το δρόμο. Εντάξει. Άστο. Τα μάξι μεταξύ. Έχω να φέρει στον αέρα ότι έχω Σιτροέν και την παίζει να μου το ματιάσανε. Τώρα κατάλαβε.
0: Όχι, όχι, δεν είπαμε κάτι για
1: δεν είπαμε.
0: Θεό χωρέστο.
1: Α, καλά, ναι. Αυτό πάει για τέτοια. Πάει για ενταλλακτικά τώρα.
0: Πάει για ενταλλακτικά,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι.
0: Όχι, σημασία έχει το ότι είσαι εσύ σο.
1: Καλά, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αν δείτε το αυτοκίνητο, ο Αντρέα βγήκε αλόβητο. Βγήκε αψεγάδιαστο. Ενώ το
1: κάτι
0: έχει,
1: ναι,
0: έχει τα επιφανειακά του τραύματα, ναι, κτλ. Αλλά λες, βλέποντας το αυτοκίνητο, λες, αποκλείεται να βγει άνθρωπος σως. Ο Αντρέας και ο Τσακ Νόρις μόνο.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω. Ρε, το σκυλί είναι. Το αμάξι είναι σκυλί.
0: Αυτό.
1: Το σκυλί είναι αμάξι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, διάσηση και αυτά δεν ξέρω. Θα το καταλάβουμε σήμερα στην εκπομπή αν έχει πάθει.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε να σου πω. Μετά το που βγήκα εγώ από το αμάξι, πήγαινα και μίλαγα με κόσμο. Τι έγινε, παιδιά, καλά. Βρήκα και ένα γνωστό, μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει. Δηλαδή.
1: Ναι, πού είσαι, του λέω, έλα ρε, μου λες.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα ότι, δηλαδή, ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν περαστικός.
0: Δεν παθαίνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γκαντέμις για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό του είναι σκύλος.
1: Εντάξει, την επόμενη μέρα, μετά από 2 μέρες μετά που πήγα, γιατί είχα κάτι, πώς το λένε, κάτι πράγματα στο αμάξι. Mm-hmm. Γιατί το έχω πάει σε μάντρες το αμάξι τώρα.
0: Ναι.
1: Πήγα και πήρα τα καρεκλάκια από τη θάλασσα, γιατί είχα 2 καρεκλάκια πίσω. Αυτά είναι 25 ευρώ το ένα, σκέψου.
0: Συγγνώμη, πήρα τα καρεκλάκια τώρα.
1: Πα καλά, αφήσω τα καρεκλάκια με στα αμάξι.
0: Είναι λειτουργικά, δεν παθαν τίποτα.
1: Τίποτα τα καρεκλάκια, σου λέω. Τα τζάμπο τα είχα πάρει. 25 ευρώ το ένα. Τι άλλο πήρα? Πήρα τα γυαλιά μου,
0: ναι,
1: γιατί και αυτά τα είχα πάρει ακριβά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι, κάτι ψηλά που είχα, κάτι 50 λεπτά και τέτοια, τα πήρα και αυτά.
0: Εντάξει, σημασία έχει, ξαναλέω, ναι, άστα σίδερα, ξαναγίνονται όλα αυτά.
1: Ναι,
0: αλλά σημασία έχει ότι όλα είναι καλά.
1: Όχι,
0: ευχαριστούμε
1: καλά
0: για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που μας έστελαν τα μηνύματά τους για το ενδιαφέρον τους και όλη την. Έτσι, την. Πες το.
1: Ποιο, την αγάπη.
0: Ναι, την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους και τα μηνύματά τους. Να είστε καλά. Καλησπέρα, Άλεξ. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθες πίσω, Αντρέα.
1: Ενέρεση. Χαμός, λέω.
0: Λοιπόν, πού είστε όλοι οι υπόλοιποι? Για ελάτε, γιατί σήμερα επιστρέψαμε και σας θέλουμε πολύ, πολύ στην παρέα μας εδώ στα σοκαπογεύματα. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο coffee shop για ακόμα μία φορά, διότι είναι το νέο μας στέκι στο Βασιλικό.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί που θα περάσουμε για το καφεδάκι μας και τελικά θα καθίσουμε και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα. Και σφολιάτες, Έλληνες, σας ανοίγω την απογευματινή σας την όρεξη.
1: Oh.
0: Καλά, δεν θέλει και πολύ να ανοίξει η όρεξη, σας είμαι σίγουρη.
1: Καλά, για μου ανοίξει ήδη.
0: Αλλά ας κάνω μία προσπάθεια. Και σφολιάτες και μπαγκέτες και σαλάτες και φυσικούς χυμούς και κρέπες και pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee shop στο Βασιλικό, και επειδή εμείς τα καλά τα μοιραζόμαστε, θέλουμε να μοιραστούμε και το υπέροχο αυτό μέρος μαζί με εσάς. Το δικό μας στέκι το κάνουμε και δικό σας στέκι.
1: Λοιπόν, εγώ σήμερα το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω μέσα, γιατί είναι και Πέμπτη και πρέπει να βγούμε.
0: Πεμπτούλα σήμερα.
1: Πεμπτούλα, οπότε θα πάμε.
0: Πότε πέρασε η εβδομάδα.
1: Δεν ισχύει. Λοιπόν, σκολαρχείο στην παραλία της Καλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες γιατί έχει ακόμα ζέστη. Καλά, η ζέστη δεν παλεύεται. Αλήθεια, έχω σκάσει. Εχθές πάλι το βράδυ με air condition ήμουνα.
0: Α, ναι.
1: Τέλος πάντων. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Καλκίδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λίγα παιδιά, για τα μηνύματα στο Viber. Ζητάτε οι περισσότεροι τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολύ φυσικό και επόμενο. Ό,τι μπορούμε, όσα μπορούμε παραπάνω θα παίξουμε σήμερα. Πολλά, πολλά φιλιά σας, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα μια γειτόνισσα του Γιώργου Μαζονάκη βγήκε και είπε ότι τον κορόιδευαν, λέει, στη γειτονιά όταν τραγουδούσε και τους έλεγε: τώρα μου πετάτε αυγά, γιατί του πετούσαν και αυγά, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Μεθαύριο, λέει, θα μου τα ακουμπάτε χοντρά.
1: Ναι, πόσο δίκιο είχε.
0: Έτσι έλεγε ο μεγάλος, ο τεράστιος Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία, λέει. Αλλάζει, παιδιά, προσεχώς, ραγδαία το σκηνικό του καιρού.
1: Πότε?
0: Έρχεται ιταλική κακοκαιρία. Τώρα δεν ξέρω.
1: Θα μυρίζει κρουασάν.
0: Όχι, ρε, το κρουασάν είναι γαλλικό, ρε. Θα μυρίζει καρμπονάρα, θες να πεις. Θα μυρίζει πίτσα η κακοκαιρία.
1: Έχω ξεστεί, έχω μοιραστεί από τα story της Τούνη τώρα γι' αυτό.
0: Μπράβο, ναι. Που άνοιξε κρουασανερί, πώς τη λέει. Παναθεμάτη. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος αφιερώνει στο Γιώργο Μαζονάκη τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, θα γίνει τελικά.
0: Ναι, του Ρέμου η συναυλία θα γίνει.
1: Α, γιατί έχουν ακυρωθεί νομίζω δύο.
0: Όχι, ακυρώθηκε. Εντάξει, ήταν τώρα να γίνουν.
1: Είναι δεν αύριο, σήμερα.
0: Ακυρώθηκε του Οικονομόπουλου και του Θοδωρή Φέρη που ήταν εκεί σήμερα. Του Ρέμου νομίζω θα γίνει κανονικά και ορίστε την αφιερώνει τη συναυλία τη συγκεκριμένη και στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μπράβο.
0: Η Βούλα Πατουλίδου λέει αντιδρά για τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου. Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό που έβαλε το Μεγαλέξανδρο.
1: Που τον έβαλε στη μέση.
0: Που τον έβαλε στη μέση.
1: Εσένα άρεσε.
0: Κοίταξε.
1: Τον κρύβει λίγο.
0: Εγώ παιδιά τώρα το βλέπω πρώτη φορά εδώ στη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι μου κλωτσάει κάπως.
1: Ρε, και δεν βάζανε τη σκηνή στα πλάγια. Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δεν χώραγε.
0: Τι να σας πω κι εγώ τώρα. Κατάλαβε. Τώρα μεγάλη συζήτηση ανοίγει και τον συμπαθώ πάρα πολύ και τον Αντώνη Ρέμο.
1: Όχι, εσύ, απορία είχα.
0: Και δεν θέλω τώρα. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ο ίδιος, αν το σκέφτηκε κάποιος από, το, από τους δικούς του τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αραβωνιάστηκε Ελληνίδα.
1: Άντερε, πέρα, ποια πήρε.
0: Βεβαίως, την Κατερίνα Δημητριάδη.
1: Η Δημητριάδη, από πού
0: είναι. Είναι Ελληνοαμερικανίδα. Η οποία Κατερίνα Δημητριάδη έχει πεθερά την Πάμελα Άντερσον τώρα. Κοίτα να
1: κοίτα να δει τώρα. Όλοι σόι μαζί.
0: Και στην Ίσυρο, ένα νησί. Πού βρίσκεται η Νήσυρος, ρε παιδιά. Όποιος ξέρει, ας μου πει. Νήσυρος.
1: Είναι ακριβό νησί, γι' αυτό το ξέρω μάλλον.
0: Δίνουν επίδομα γέννησης, επειδή προφανώς εκεί δεν μένει κανένας πια. Όποιος θα παραμείνει στο νησί, 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που θα γεννιέται στην Νήσυρο.
1: 3.000 το παιδί.
0: 3.000 το παιδί.
1: Άμα λέτε κάνω δύο παιδιά, 6.
0: Ναι.
1: Λογικά. Έξω να κάνω δίδυμα. Άμα κάνω δίδυμα.
0: Πήγαινε, το σκέφτεσαι να πας στην Νήσυρο, δεν ξέρουμε πού είναι ρε η Νήσυρος τώρα.
1: Αυτό τώρα. Ξέρεις τι, άμα τα 3.000 μετά τα φάσω μεταφορικά.
0: Άσε με.
1: Δεν συμφέρει.
0: Άσε με κι εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά μας, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τα σοκαπογεύματα είναι εδώ. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
4: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά. Μέσα στο. Μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε.
3: Τίποτα μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
4: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
0: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
3: Τόσο κρατάει.
4: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
3: Ναι, από το καθόλου.
0: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8.
3: Είναι και πρωινή.
0: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
3: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
4: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην ανησυχείς.
0: Καλέ, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
3: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσει και με πλατού.
0: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
3: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 2210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 2221-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221 086 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
11: Έλα ρε παιδιά, πάλι ρεζίλια γυνά. Καλά λέει, δεν ξέρετε πού είναι η Μύσηρος. Τώρα είναι στα Δωδεκάνησα, λέει, κοντά σε Κό και Ρόδο. Αμάν πια ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα. Είμαι και αγιογράφητη εγώ να σας πω την αλήθεια μου, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και χειρότεροι. Καλησπέρα και φίρ.
12: Καλησπέρα βουβλέρα μου. Ρε εσύ, άμα θες πάντως, μπορεί να σε πάω εγώ έτσι μια ένα ταξιδάκι να πάμε μαζί τα δυο μας.
11: Στην Ίσυρο,
12: Ρε που δεν σε πάω και στην Μύκονο σε πάω, δεν έχω τέλος.
11: Τώρα τα κεφάλια μέσα, αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ατάκες που συχαίνεσαι και εσύ και ο Ανδρέας.
12: Μπορεί, εσύ μου το πες και τουτούριασα.
11: Σηκώθηκε τρίχα σου, μπράβο.
12: Ναι, ναι.
11: Όχι, παιδιά.
12: Ναι, ναι, και τρίχα. Λοιπόν, σηκώθηκε και αυτή.
11: Να σου πω κάτι τώρα, ορεξάτο, σε βλέπω, σου λείψαμε τόσε μέρε.
12: Ναι, εγώ έκανα ζωάρα αυτέ τι μέρε. Έδειξε κάτι ύπνου.
11: Για πε μα λίγο τον καιρό, πώ θα κοιμανθούν τα πράγματα. Θα έρθει όντω η κακοκαιρία από την Ιταλία που λένε.
12: Δεν ξέρω αν έρθει από την Ιταλία, πάντω εδώ στη Καλκίδα που λε. Ναι. Τα έχει έτριο καιρό.
11: Έθριο.
12: Ναι. Είναι περίπου τώρα, α πούμε, 31 βαθμού.
11: Α.
12: Ναι. Θα φτάσει όμω 32. Ναι, μετά όμω θα πέσει 24. Αυτά.
11: Αύριο με λίγα λόγια θα ξυπνήσουμε με ζέστη ή θα έχουμε βροχές.
12: Αύριο Παρασκευή δεν φτάσει 34.
11: Α, ζεστούλα.
12: Ναι, ναι, ναι, μην αγχώνεσαι, κοριτσιά μου.
11: Όχι, παιδί, αγχώνομαι γιατί θα είμαστε και εκτός στούντιο αύριο. Καταλαβαίνετε. Αύριο τα σοκαπογεύματα έχουν μεγάλο ραντεβού στη Χαλκίδα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είμαστε στα εγγένεια τη Γαλλιώτο CRKR Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Τα σοκαπογεύματα λοιπόν μεταδίδονται live από το νέο κατάστημα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Η Γαλλιώτο CRKR προσφέρει όλο ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοΐα, σύγχρονη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο καλύτερη ακοή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και με την ολοκλήρωση του δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση τέλος Σεπτέμβρη για μοναδικά δώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στη Βάσο, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Κατερίνα.
1: Καλησπέρα.
0: Η οποία μας λέει καλησπέρα Ελένη και Ανδρέα. Θέλω να πω καλώς ήρθε ο Ανδρέας πίσω. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ακούω κάθε απόγευμα, καλή συνέχεια από Κατερίνα. Γεια σου Κατερινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που μας έστειλε στο Viber. Λοιπόν, ξεκινήστε να στέλνετε και άλλα μηνύματα στο 697-800-1048, διότι θα δώσουμε προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Χρήστου Θηβαίου. Μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές, ο Χρήστος Θηβαίος, έρχεται στη Χαλκίδα στο θέατρο Ωραίες της Μακρής. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, μία μοναδική συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Καλλιτεχνάρα. Όποιος θέλει δωρεάν πρόσκληση από τα σοκαπογεύματα με αγάπη, να στείλει γρήγορα μήνυμα στο Viber. Θέλουμε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, θέλουμε οπωσδήποτε την ένδειξη
1: συναυλία.
0: Συναυλία, ναι. Για να ξέρουμε ότι ενδιαφέρεστε για τη συναυλία της Δευτέρας. Και βέβαια να το στείλετε στο 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber γρήγορα.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τ' ακούσα δυνατά.

0: Χαμός. Δώσε. Καλησπέρα, Αντρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλώς τον. Ήρθαμε. Σε ευχαριστούμε για τα φιλάκια και τις καρδούλες και όλα αυτά στο Viber. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης. Όπου θα πάρουμε και σήμερα το χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης και τη βούτα στη σαλάτα μας και στα λαδερά μας. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλούρια, κριτσίνια, σνακ. Χαμός γίνεται στο αρτοπείο Λιάτης και βέβαια το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο, αρτοποιεί ο Λιάτης.
1: Ελένη, τώρα θα σου ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη, γιατί επειδή δεν έχω αμάξι, θα με πας στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος να ψωνίσω.
0: Να σε πάω όπου θέλεις. δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
1: Ναι, δεν έχω. Γεωργίου Πανδρέου, στρέξω Παναγίτσα και θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Θα πάω να κοιμήσω το ψυγείο. Το αμάξι πήγα να πω.
0: Τώρα θα πέσει Χωσέ δηλαδή που δεν έχει αμάξι. Θα
1: πέσει
0: μία στον έναν, μία στον άλλον, μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί.
0: Ούτε η Αναστασία έχει αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχει. Αλλά το παίρνει για τη δουλειά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου,
1: γιατί δουλεύει, ναι.
0: Δουλεύει το πρωί, το απόγευμα.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα της παίρνεις το αυτοκίνητο, στο δίνει.
1: Όχι, μου το δίνει ρε, ξέρεις τι, θα σου πω.
0: Δεν μου δίνει εμένα... το αυτοκίνητο η γυναίκα.
1: Άκου να δεις τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Εμένα είναι, ήταν Citroën. Αυτήνης είναι Γιάρης. Κατάλαβες, και δεν ξέρω, έχουμε διαφορετική όπισθεν.
0: Τώρα το θέμα της όπισθεν είναι.
1: Ναι ρε, εγώ την είχα μπροστά στην τέτοια, στην πρώτη. Και η Ρασέ την έχει στην έκτη. Κατάλαβες, είναι αλλού η όπισθεν, τελείως.
0: Θες να μου πεις ότι δεν παίρνεις το αυτοκίνητο της γυναίκας σου επειδή δεν ξέρεις την όπισθεν?
1: Ρε εσύ, γιατί συγγνώμη, εσύ είναι εύκολο αυτό που... Πώς το λένε, να το οδηγήσω, δεν ξέρω. Εμένα μου λέει ότι είναι εύκολο.
0: Αλήθεια τώρα, δεν παίρνεις το αυτοκίνητο γιατί δεν ξέρεις να βάλεις την όπισθεν?
1: Ρε εσύ, ωραία, να δείξω πώς τη βάζω την όπισθεν.
0: Να σου δείξει.
1: Α, ναι, όντως, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, είναι διαφορετικό, ρε, δεν μπορώ εγώ με τα Γιάρης.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Τελικά, ναι, το πόρισμα βγήκε. Μια διάσηση την έχει πάθει, παιδιά. Τι δεν είναι καλά.
1: Παιδιά, δεν ξέρω να βάζω την όπισθεν, σου λέω. Έλα, Παναγία μου,
0: τι. Δεν είναι καλά.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ER Care. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ER Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
10: Όταν λες εργαλεία.
11: Όταν λες υλικά.
10: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
11: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
10: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
11: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
10: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Έλα, αγόρι μου, να σε κεράσω ένα γλυκάκι μετά από αυτό που έπαθες να γλυκαθείς.
1: Άντε, ναι, κέρασε με.
0: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Αγγελίγο Βιού 47, το κατάστημα στα Ψαχνά, που μπορούμε να πάμε και να πάρουμε τα γλυκά μας και τα παγωτά μας. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας. Έχει γίνει ένας χαμός στο Viber, γιατί όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορείς να βάλεις την όπισθεν.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια είναι.
0: Μπράβο, ναι. Και σου λένε γιατί δεν μπορείς να βάλεις την όπισθεν.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Και ο Ανδρέας λέει κάθε αμάξι λέει με την όπισθεν πάει πίσω.
1: Όχι, δεν κατάλαβε. Κάτσε, ρε παιδιά. Λοιπόν, περίμενε.
0: Από τα πίσω παράθυρα κοιτάς για να βάλεις την όπισθεν.
1: Δεν θέλω να κάνω πιστογωνία, ρε. Δηλαδή πραγματικά. Δεν δίνω δίπλωμα. Δεν μπορώ να βάλω την όπισθεν γιατί είναι σε άλλη ταχύτητα. Αυτό δεν είναι αυτό.
0: Συγγνώμη, από μπροστά την παίρνει την όπισθεν ή από πίσω.
1: Εμένα στο Citroën ήταν μπροστά.
0: Εσύ είναι ανώμαλο το αυτοκίνητό σου. Από πίσω παίρνουν την όπισθεν. Εμένα από πίσω τη βάζω την όπισθεν στο δικό μου αυτοκίνητο. Ναι, από πού είναι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
1: Ξέρω γιατί έχω εγώ νομίζω ότι είναι σε αυτόματο.
0: Γιατί μας λέει ο Άλεξ ότι μόνο γερμανικά αυτοκίνητα, παιδιά, είναι εγγύηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις γενικά είναι εγγύηση τα γερμανικά αυτοκίνητα.
1: Τι λες, σου λέω, εμένα ήταν σκυλί, δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα.
0: Από πού, από ποια χώρα είναι ήταν το αυτοκίνητό σου.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει από πού
0: είναι. Καλά, είναι δυνατόν να έχεις αυτοκίνητο και να μην το έχεις ψάξει και είσαι και άντρας, τρομάρα σου.
1: Νομίζω.
0: Όλοι οι άντρες ξέρουν από πού είναι το αυτοκίνητό.
1: Από πού να είναι, Γαλλία, Ιταλία, κάπου προ τα εκεί θα είναι.
0: Α, είναι από εκεί, ε. Εμένα τώρα το δικό μου είναι Γερμανία.
1: Μερσεντές έχεις ρε, εσύ πολλά λεφτά έχεις.
0: Είμαι πελούσια.
1: Ναι, τέλος πάντων, εσύ δηλαδή την όπισθεν την έχεις πίσω.
0: Εγώ τη βάζω.
1: Πίσω δεξιά δηλαδή.
0: Μπράβο, δεξιά και πίσω μπαίνει η όπισθεν στο δικό μου το αυτοκίνητο.
1: Εγώ την έχω μπροστά αριστερά.
0: Καλά, άρα το δικό σου αυτοκίνητο είναι ανώμαλο. Τα περισσότερα,
1: λες, μωρέ,
0: τα περισσότερα πίσω την παίρνουν.
1: Αλήθεια λες τώρα, άσε μας από εκεί τώρα. Μια χαρά είναι το αμάξι μου. Εμένα μπήκε σκυλί.
0: Παιδιά είναι χαζό το παιδί.
1: Εμένα μπήκε μπροστά, μπαίνει μπροστά σου λέω η όπισθεν.
0: Άρα το δικό σου αυτοκίνητο είναι ανώμαλο.
1: Τα
0: περισσότερα αυτοκίνητα ξαναλέω από πίσω τη βάζουν την όπισθεν.
1: Δεν θα τη βάλει όπου θέλει. Δεν με νοιάζει εμένα, σου λέω. Εγώ τη σηκώνω και τη βάζω μπροστά.
0: Πάρε ταξί σου, γράφω.
1: Θα πάρω τρακτέρ.

καταστήματα. Η πόλη σήμερα είναι Πεμπτούλα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά και φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Τα παιδιά μας έχουν νέες παραλαβές και εγώ τρελαίνομαι που έρχεται ο χειμώνας. Σε εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, σε μπιτζάμπα.

0: Το ζεστάθηκα πάρα πολύ το καλοκαίρι.
1: Εγώ,
0: οπότε
1: δεν μπορώ.
0: Μια ψύχρα τη θέλω. Θέλω να την νιώσω στο πετσί μου μια ψύχρα. Καλησπέρα στη Μέρη. Καλησπέρα στα παιδιά μας, τα οποία στέλνουν τα ωραία τους μηνύματα στο Viber. Μας έχει στείλει ένα ηχητικό Ιφηγένεια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, κάτσε τώρα να ακούσεις τι λέει.
0: Για να ακούσω τι λέει.
2: Αντρέα, έχουμε Ιδρένιος και δυνατός. Σ' αγαπώ.
0: Γιατί κόπηκε και δεν το ακούσαμε. Τι...
1: Ναι.
0: Αντρέα, να είσαι γερός και δυνατός.
1: Αυτό είπε.
0: Αντρέα, να είσαι γερός και δυνατός.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Κάτι τέτοιο. Κάντε ρε, Αντρέα, βάλτε το από την αρχή.
1: Κάτσε ρε, Ζήμπα. Ξέρεις τι, μάλλον έχει να του νιέσαι το συνδίκη.
0: Ρε. Καλά, εντάξει. Καλησπέρα και στον Αντρέα, ο οποίος κάτι λέει για την Όπισθεν, ότι καλύτερα να πάρεις ταξί. Ας πούμε, αυτό λέει στο ηχητικό άνθρωπο που μας μπήκε στον κόπο να μας στείλει στο Viber και εσύ δεν μπορείς να τα παίξεις.
1: Κάπου δεν παίξεις, λόγω κολλάει.
0: Ναι, καλά τώρα, ρίξτε εκεί πέρα. Λοιπόν, επαγγελματικά ανοίγματα και απρόσμενα έσοδα για τρία ζώδια μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει χαμός. Τρία ζώδια θα πάρουν πολλά λεφτά. Τρία ζώδια θα έχουν μια επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη. Τα κρυάρια είναι μέσα.
1: Αφού σου λέω θα πάρω τέτοια, θα πάρω αποσημείωση εγώ τώρα.
0: Ορίστε.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά θα πάρω. Άστο.
0: Θα πάρεις πολλά, ε. Μπράβο, Αντρέα. Μην τα λες, μωρέ, αυτά. Τι έλεγες τις προάλλες. Α, έχω πάρει σπίτια, έχω πάρει αυτά. Ορίστε.
1: Τι θέλω και τα λέω.
0: Φάτα μούτρα σου. Μην τα λες αυτά, σου έχω πει. Η Παρθένη επίσης είναι από τα ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ στα οικονομικά τους μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Όπως επίσης και οι εγώκεροι. Κρύοι, Παρθένη και εγώκεροι, θα γίνει χαμός. Να, από ποιους θα ζητήσουμε δανεικά.
1: Ορίστε, άμα εξαφανιστώ, θα καταλάβεις ότι έχω πάρει πάρα πολλά.
0: Τέλεια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Δήμητρα, γεια σου Χριστίνα. Περαστικά σου λέει ο Γιώργος.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα στο Viber.
1: Εντάξει, μόνο σήμερα είναι μια καλύτερα. Λοιπόν, οπότε θα πάω στο αρτοπηγείο Λιάτης, ποιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Και εννοείται ένα καφέ το θέλω σίγουρα εγώ. Γιατί πίνω δύο το κάθε μέρα, το ξέρει.
0: Δεν του αύξησε ούτε του μείωσε. Δεν άλλαξε κάτι μετά το ατύχημα.
1: Όχι, τι να αλλάξει.
0: Α, δεν ξέρω, λέω. Μήπως άλλαξαν οι συνήθειές σου. Μήπως αναθεώρησες.
1: Ναι, ναι, θα σου πω.
0: Μήπως έκανες την προσευχή σου εκείνη την ώρα.
1: Τι θες τώρα να πούμε, ρε παιδί μου. Να ξέρεις αυτές τις ερωτήσεις βίωσα και στο σπίτι.
0: Έμα ναι.
1: Ναι, αν ρε παιδί μου και καλά άλλαξε μετά το ατύχημα. Αν άλλαξε ρε παιδί μου και καλά.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις που μου το έριξε τώρα. Ξέρεις που μου το έριξε η γυναίκα.
0: Τι.
1: Και καλά, ρε παιδί μου, αν μετά το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Θέλει παιδί. Δηλαδή. Δεν το μπορώ. Άσε με να περάσω τις γρατζουνιές μου.
0: Έπρεπε και εσύ να τα ρίξεις το ατύχημα. Να πεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μετά το, μετά το ατύχημα δεν θέλω παιδί. Ποια είσαι, πού είσαι, ποιος είναι.
1: Αυτό έπρεπε να πω.
0: Πού είμαι. Έπρεπε να το παίξεις
1: και μετά. Κοίτα, δεν παλεύεστε, ρε. Πραγματικά βρίσκεται εκεί πέρα κάτι για να αγωθείτε να πείτε αυτό το δικό σας.
0: Η αλήθεια είναι το ότι δεν παλευόμαστε, ρε.
1: Πόρεση. Και μετά το ατύχημα γκρίνια έφαγα.
0: Λοιπόν, μπούλινγκ στον άνθρωπο. Μπούλινγκ. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Έτσι, χωρίς τίποτα άλλο, αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Κουράγιο σε όλους τους γονείς. Από τη μία οι περισσότεροι θα κάνουν πάρτι γιατί σου λέει μετά από τόσο καιρό που είχαμε τα παιδιά στο σπίτι. Άιντε να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι. Ισχύει, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες τώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ με περιμένει με μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Γιατί καλέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Τώρα είναι και η Μαρτίνα λίγο δύσκολη με τα μαθήματα.
1: Ναι,
0: μόνο ζωηρή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο το πρώτο κουδούνι, παιδιά που λέτε. Αύριο έχουν και αγιασμό. Η νέα σχολική χρονιά 26-27 ξεκινά αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό που πραγματοποιείται ένα σχολείο μεταξύ 8 το πρωί και 11. Εμείς έχουμε στις 8.30 μας έχουν ενημερώσει τα παιδιά.
1: Α, 8.30, καλά είναι, βολεύει.
0: Ναι. Εφαρμόζονται νέοι κανόνες ασφαλείας, λέει, στην προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση μαθητών που περιορίζονται την παρουσία, που περιορίζουν, συγγνώμη, την παρουσία γονέων και συνοδών στους χώρους των σχολείων χωρίς άδεια.
1: Ναι.
0: Στα νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν και συνοδεύουν τους μαθητές στην είσοδο και έξοδο.
1: Βέβαια. Ναι, είπα, πάει,
0: ενώ οι θύρες.
1: Ποιες θύρες?
0: Οι θύρες, οι πόρτες δηλαδή.
1: Α,
0: παραμένουν.
1: Νόμιζα η θύρα 7, κατάλαβα.
0: Το ξέρα, γι' αυτό του το διευκρίνησα, γιατί είναι χαζό. Ενώ οι πόρτες παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος για την αποφυγή μη εξουδετερωμένης εισόδου. Καλά, αυτό συνέβαινε και πέρυσι.
1: Τουλάχιστον
0: στο δικό μας σχολείο.
1: Εντάξει,
0: έπρεπε δηλαδή να κάνεις ολόκληρο αυτό για να πάρεις το παιδί σου, άμα ήθελες νωρίτερα.
1: Ναι, στο λέγε μετά έχεις ξεχάσει, γι' αυτό κατάλαβα.
0: Να μου κάνει μια επανάληψη.
1: Ναι,
0: πριν από την έναρξη των μαθημάτων γίνεται πρωινή προσευχή χωρίς υποχρεώσει. Χρεωτική συμμετοχή μαθητών άλλου δόγματος. Δηλαδή, αν κάποιο μαθητή έχει άλλη θρησκεία, δεν είναι τον με το ζόρι.
1: Δεν κάθε, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί με το ζόρι, ας πούμε, να μείνει στη δική μας αυτή την προσευχή που λέμε εμείς Πάτερ ημών.
1: Δεν παίρνει απουσία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μια χαρά τότε.
0: Όχι, βέβαια. Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση για τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συνοδείας και παραλαβής των παιδιών, με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, και αυτό συνέβαινε πέρυσι επίσης.
1: Ναι, άρα δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, αυτά που διάβασα τώρα. Νομίζω ότι γίνονταν και πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω λίγο για την προσευχή με τις άλλες θρησκείες που είπε, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό γινόταν τώρα γίνεται αυτό σιγά.
1: Μάλλον το κάνανε φέτος. Γιατί από πέρυσι δεν το θυμάμαι να το είχαν πει.
0: Επίσης, κάποια σχολεία θα πάρουν βιβλία αύριο.
1: Ναι.
0: Και θα τους πούνε και το πρόγραμμα από την άλλη εβδομάδα. Εμάς μας είπαν ότι δεν θα πάρουν βιβλία αύριο. Πάλι καλά.
1: Θα το πάρεις σε ψηφιακή μορφή.
0: Ναι, αίρεση.
1: Θα το πάρεις σε PDF.
0: Αγιασμό αύριο, θα φύγουμε και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός που θα ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Τι λέμε, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία, δεν ξέρω.
0: Καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία, όλα αυτά.
1: Και του χρόνου.
0: Και στα παιδιά, σε εσάς τώρα που ξεκινούν τα πρωτάκια σας, άντε, να είστε καλά οι γονείς, να είστε γεροί, να έχετε υπομονή.
1: Καλέ, ναι.
0: Θέλει μια υπομονή, η αλήθεια είναι, έτσι. Σιδερένιος Ανδρέα, λέει η Μέρη. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά. Τι είναι το τέ μου, λέει η μαμά. Μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει. Μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα? Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
13: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
12: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
17: Και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα ή το γλυκό μας. Και όσο περνάει η ώρα, ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. και καλοκαιρινό στέκι ήταν και φθινοπορεινό θα γίνει τώρα.
18: Βεβαίως.
17: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ετοιμαστείτε στο Viber για ακόμα μια φορά για να κερδίσετε προσκλήσεις για την υπέροχη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου αυτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. 697-800-1048. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στέλνετε όνομα τεπώνυμο, στέλνετε την ένδειξη συναυλία για να ξέρουμε ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε και θέλετε πολύ να πάτε να απολαύσετε από κοντά τον Χρήστο Θηβαίο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παιδιά, πάμε να κάνουμε μια σοβαρή ερώτηση τώρα. Γλυκό ή αλμυρό? Γιατί στο coffee shop η απάντηση μπορεί άνετα να είναι και τα δύο. Club sandwich, burger, μπαγκέτες, σαλάτες, αλλά και κρέπες, pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σου. Coffee shop στο Βασιλικό και εμείς απλώς το είπαμε. Τώρα το θα διαλέξετε, είναι δικό σας θέμα. Αγίου Ιάννου 75 στο Βασιλικό βρίσκονται τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω μετά στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Θα πάρω, όπως είπα, και μια τούρτα. Θα τη βάλω κάτω
0: και
1: δεν
0: θα
1: αφήσω,
0: και θα
1: δεν θα αφήσω τίποτα. Μη σου πω και κεράκια να έχετε πάντα. Πόλη Συγκεντρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχνά Ευβίας.
0: Και μιας και ξεκινούν αύριο τα σχολεία, θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό, διότι μετά από χρόνια που το συζητούσανε για το τι θα πουλάνε αυτά τα έρματα κυλικία στα σχολεία, από αυτή τη χρονιά λοιπόν, τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικία.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Η λίστα με. Άστο! Από τη μία, εγώ καλά κάνουνε.
1: Τέλος τα πατατάκια και οι σοκολάτες.
0: Γιατί η κόρη μου όλε σοκολάτες έτρωγε.
1: Έλα, μωρέ, δεν πάει το παιδί μου.
0: Ας φάει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, κάτσε να δω. Γιατί ένας σημαντικός λόγος είναι στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, έτσι. Ναι. Και μετά όλα τα άλλα για δόντια και δεν ξέρω εγώ τι, και για πιο υγιεινές τροφές. Όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα λοιπόν στα κυλικεία, όχι πατατάκια.
1: Όχι πατατάκια.
0: Όχι μπισκότα. Oh. Όχι popcorn.
1: Τι δεν τρώνε, μωρέ, φρούτα
0: όχι
1: μόνο.
0: Παγωτά. Όχι. Γιατί παγωτά ποτέ είχαν, τέλος πάντων. Μπορεί να είχαν παλιά.
1: Ναι.
0: Γκοφρέτες δημητριακών. Δηλαδή τις λεγόμενες μπάρες.
1: Μπάρες, ναι, οκ. Α, αυτές θα τις έχει.
0: Θα πίνουν κεφίρ.
1: Τι κεφίρ, μωρέ, γάλα στο παιδί μου, ωραία τώρα, με. Έλα, Παναγία, αυτό το βρωμάει και τα χείλη.
0: Γιατί είναι ωραίο είναι.
1: Το έχει μυρίσει.
0: Και το έχω πιει κιόλας. Θα πίνουν κεφίρ και θα υπάρχουν στα σχολεία από φέτος παιδιά και επιδόρπια γιαουρτιού.
1: Έλα, Παναγία μου. Ποιο δεν τρώει φτάρεση.
0: Εγώ από τη μία είμαι υπέρ, από την άλλη ξενέρωτα όμως.
1: Δεν αίρεση, δηλαδή πάει τώρα το παιδί. Συγγνώμη, μου βάζετε με μισό κιλό αβοκάντο. Άσε μας τώρα που είδε.
0: Επίσης, από φέτος στα σχολικά κυλικεία, λαχανικά εποχής, καροτάκι, αγκουράκι, ντοματάκι.
1: Τι λες,
0: μωρέ. Για τα παιδάκια σας. Καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα. Ριζογκοφρέτες και καλαμπογκοφρέτες.
1: Τι είναι αυτά,
0: σε ατομική συσκευασία.
1: Καλά, όλα θα λήξουν, είναι ξέρετε, δεν πάρει κανένα. Τίποτα, θα χαλάσουν όλα.
0: Φυτικά ροφήματα, αμυγδάλου, βρώμης, σόγιας.
1: Πω, αυτά τα τζι, όπως λέγονται αυτά.
0: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι από τη μία. Δεν βλέπεις και τη δικιά σου γενιά που έχει πιάσει χοληστερίνη από τα 35.
1: Πας καλά, αρέσει. Εμείς τρώγαμε σοκολάτες, τυρόπιτες, αμπονοκατσερόπιτες.
0: Ναι, και να χαίρε.
1: Πυροσκή. Όλη η γενιά μου έχει χοληστερίνη 250.
0: Ναι, και να χαίρεσαι που δεν έχετε βγάλει ουρά ακόμα.
1: Άντε, ρε.

0: Δήμος Αναστασιάδης και φταίς εδώ στον Show Cafe με 104,8, ο οποίος βάφτισε και τα παιδάκια του. Είχε βάφτιση, λέει.
1: Το είδα, εσύ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία βάφτιση.
0: Πολύ ωραία, δεν είδα κάτι. Για πες.
1: Είδα βίντεο που είχαν, ρε παιδί μου, χορεύανε με τη γυναίκα του και τη τραγούδαγε.
0: Τι ωραία η γυναίκα του. Πω,
1: εσύ, αυτό είναι να έχει τώρα άντρα τραγουδιστή. Σου βγαίνει τσάμπα.
0: Σιγά μου, ρε κι εσύ. Εγώ θα έλεγα να έχει έναν άντρα σαν τον Δήμο. Ωραίο άντρα. Ωραία και η Τζέννη. Είναι γενικά πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά, ενωνός ήταν ο Αντίνος, ο Αλμπάνης, ο ηθοποιός.
1: Α, ηθοποιός, ωραίος ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και είναι και κούκλος άντρας εκτός των άλλων. Όλοι οι κούκλες αυτή τη βάφτιση μαζεύτηκαν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά εντωμεταξύ τα βάφτισε έτσι με περίεργα ονόματα.
1: Τι αρχαία.
0: Αρίων.
1: Αρίων.
0: Ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού.
1: Αρχαίο είναι αυτό.
0: Αρίων.
1: Αρίων.
0: Τώρα Αρίωνας δηλαδή. Τώρα ξέρω εγώ.
1: Κάθε πότε γιορτάζει τον Παντών.
0: Παλιότερα δεν δίναμε στην Ελλάδα κάτι βραβεία Αρίων. Τα θυμάσαι.
1: Και τα άλλα και τα Αρίων θυμάμαι.
0: Τώρα ντροπή του που τα λέει αυτά, κάνει bullying.
1: Όχι, είναι απλά.
0: Και Απόλλωνας. Απόλλων.
1: Α, ωραία το Απόλλων. Αυτό είναι αρχαίο, ωραίο.
0: Αρίων και Απόλλων. Και τα δύο παιδιά του Δήμου από Α το όνομα.
1: Α, ωραίο. Ωραία ονόματα. Για μένα εντάξει, όλα τέτοια βγάζουν τώρα πλέον. Όλο ξέρει αυτά τα περίεργα.
0: Τέλος πάντων, όπως και να είναι. Λοιπόν, σχολιάζουν τα παιδιά στο Viber για αυτό που είπαμε νωρίτερα. Όσον αφορά στα κυλικεία, δεν θα κάνουν μάθημα τα παιδιά, λέει η Μέρη. Στην τουαλέτα θα τη βγάζουν, θα ανανεώνουν το κεφίρ.
1: Μπράβο, έχει να φύγει χαρτί υγεία.
0: Ζαμπόν και μπύρα, λέει, από το περίπτερο και Μάλμπορο. Α, τότε, αυτά καπνίζατε. Αμ' άρεσε, Άλεξ, για το δημοτικό. Για το δημοτικό λέμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, αύριο δεν θα είμαστε στο στούντιο. Αύριο θα είμαστε στα εγγένεια της Γαλλιώτος ERCARE Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Τα σοκαπογεύματα μεταδίδονται live από το νέο κατάστημα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Η Γαλλιώτος ERCARE προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοΐα, σύγχρονη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο καλύτερη ακοή και καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22 21 0 23 289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πεμπτούλα σήμερα και κάνουμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, έτσι να γεμίσουμε το ψυγείο μας για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθημερινά και βέβαια μοναδικές καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα μοναδικά προϊόντα. Τιμάρες όμως. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.
1: Και όπως είπα πριν, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ Πέμπτη να κάτσω μέσα.
0: Ναι,
1: οπότε θα πάω στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και παγωμένες μπύρες γιατί ακόμα έχει πάρα πολύ ζέστη. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Τι κι αν σε πούνε κούτσαβλο.
1: Εμένα.
0: Δεν πειράζει. Επειδή κουτσένεις λιγουλάκι.
1: Όχι, δεν πάω, απλά θα κάνω 2 ώρες.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Δημήτρη, τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίγει λίγο τα μάτια όσον αφορά στα ονόματα που έδωσε ο Δήμος Αναστασιάδης στα παιδιά του. Εγώ το είπα, ορίστε. Αρίων και Απόλλων έχουν σχέση, λέει, με τη μουσική. Γι' αυτό τα έβγαλε αυτά. Φαντάζομαι όταν το έγραφε και όλα στα λέει Παναγία μου. Δηλαδή δεν τους κόβει καθόλου.
1: Έλα, ντέρεση.
0: Δεν τους κόβει καθόλου.
1: Εγώ δεν το ξέρα.
0: Αρίων, πρόσεξε, μυθικός κιθαροδός και ποιητής από τη Λέσβο.
1: Από τη Λέσβο.
0: Ο Αρίων. Θεωρείται σπουδαίος μουσικός της αρχαιότητας και συνδέεται ιδιαίτερα με την κιθάρα, το τραγούδι και τον διθύραμβο.
1: Που τα ξέρεις όλα αυτά, ρε.
0: Καλά τώρα. Μα τώρα τα σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Είναι επίσης γνωστός από τον μύθο του Δελφινιού. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Απόλλων. Ο κατεξοχήν θεός της μουσικής, της ποίησης και των τεχνών. Γι' αυτό που λες ο Δήμος Αναστασιάδης έβγαλε τα παιδιά του αυτά δύο ονόματα.
1: Ενέρεση.
0: Πόσο ωραία. Ενέρεση, αλλά όταν το έλεγα.
1: Δεν το ξέρα, μωρέ. Πού να το ξέρω ότι Αρίων και ο Απόλλων είναι μουσικά ονόματα.
0: Είναι μουσικά αυτό. Και γι' αυτό παλιά δίναμε και τα βραβεία Αρίων. Κάτι θυμήθηκα εγώ τώρα. Κάτι
1: πότε τα δίναμε αυτά, πριν το 90.
0: Α, τελείωνε.
1: Του κατάλαβε,
0: δεν λες τώρα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα όνομα πάρα πολύ περίεργο που έχει γίνει viral στο TikTok αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το όνομα Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος.
0: Ναι.
1: Και πώς το κάνει, Όργιος. Όχι, Φέδωνας.
0: Αυτός τώρα πρέπει να είναι Φέδωνας και Γεώργιος, μάλλον.
1: Α, είναι δύο.
0: Είναι δύο ονόματα.
1: Α, είναι,
0: και
1: ναι.
0: Είπαν αυτοί οι έρμοι οι γονείς να, να τον βγάλουν Φεδόργιο,
1: Φεδόργιο.
0: Και το παιδί αυτό να έχει το τρομερό μπούλινγκ, ας πούμε, στο δημοτικό.
1: Όχι, ρε, γιατί δεν το βγάλει Φέδων, σιγά. Πας καλά. Θα το λέει Φέδων. Φέδων και Γεώργιος. Πολύ ωραίο.
0: Αφού Φεδόργιο το φωνάζει, λέμε το παιδί.
1: Γιατί δεν το λέει τώρα το παιδί Φεδόργιο στο τέτοιο.
0: Φεδόργιο, λέμε.
1: Φεδόργιο, σηκώ πάνω. Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Σου λέω, έχει γίνει χαμό στο TikTok με αυτό το όνομα. Φεδόργιο. Έχουν βγάλει πάρα πολλά χιουμοριστικά βιντεάκια το την τροπή που βγάλατε το παιδί με αυτό το όνομα γιατί θα του κάνουν μπούλινγκ.
1: Εμένα μου αρέσει. Εγώ δεν θα έκανα σίγουρα παρέα με το Φεδόργιο.
0: Μα είναι χαζό το παιδί. Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία παντρεύτηκε και της ευχόμαστε να ζήσει το κορίτσι μας.
1: Ναι.

0: Οικεία επίσης ανδρικά και παιδικά σε πολύ ωραίες τιμές. Σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά για να πάτε μια βόλτα. Unicorn Κρυεζώτη 41 στη Χαλκίδα. Καλέ, τι έχει γίνει στο Viber?
1: Χαμός έχει γίνει.
0: Όλοι περίεργα ονόματα έχετε.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Αγαμέμνονα λένε το παιδί της Χριστίνας που μας έστειλε μήνυμα. Ωραίο το Αγαμέμνονας.
1: Αγαμέμνονας, τι μου θύμισε τώρα ρε
0: εσύ? Τι σου θύμισε το Αγαμέμνονας?
1: Αυτός δεν ήταν στο μπαρ?
0: Πού ήταν στο μπαρ?
1: Στο μπαρ.
0: Ποιο μπαρ?
1: Στο μπαρ εδώ από κάτω. Ποιο μπαρ, μωρέ? Το μπαρ, μωρέ, τη σιδηρά, το μπαρ.
0: Έχει. Υπήρχε μπαρμαν Αγαμέμνονα.
1: Αχού.
0: Δεν τα ξέρω. Άσε με, μωρέ. Αντί να μου πει κανένα ιστορικό, τώρα αυτό μου λέει για τον μπαρ. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, η Χριστίνα επίσης λέει: εμένα λέει το Φεδόργιο μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Φεδόργιο.
0: Μα κοροϊδεύετε τώρα, έτσι.
1: Γιατί ρε, τι έχει το Φεδόργιο?
0: Τώρα μα κοροϊδεύετε. Η Βασούλα μα στέλνει στο Viber για την κόρη τη που τη λένε, λέει, Λευκούλα.
1: Λευκούλα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Α, ιδιαίτερο και το Λευκούλα.
1: Και το Λευκούλα. Θα μ' άρεσε να παντρευτεί με το Φεδόργιο. Ξέρεις, παιδί μου, κάνω τώρα το κάνω εικόνα.
0: Από τον Άγιο Λεύκιο, λέει, που γιορτάζει 14 Δεκεμβρίου.
1: Ωραίο.
0: Έλεγαν την πεθερά μου έτσι, είναι όνομα, λέει, στην Καλαμάτα, πολύ γνωστό.
1: Α, γι' αυτό.
0: Μας αρέσει που μας στέλνετε έτσι τα προσωπικά
1: σας. Α, την πεθερά το πήρε.
0: Ε, βέβαια, το έδωσε το όνομα από την πεθερά.
1: Σιγά, μην πάρω εγώ το όνομα της πεθεράς.
0: Και, καλά, εσένα η πεθερά σου ωραίο όνομα έχει.
1: Ναι, αλλά είναι η πεθερά.
0: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, παιδί, δεν σου λέω ότι δεν είναι ωραίο. Πώς τη λένε, αν είναι Παρασκευή.
0: Εν τω μεταξύ, η Βάσο συνεχίζει, ναι, Βασούλη, να μας στέλνει ότι τη μητέρα της λέει τη λένε Κασιανή.
1: Κάτι Κασιανή είναι πολύ ωραίο.
0: Γιορτάζει, λέει, κάθε 4 χρόνια που είναι δίσεκτο το έτος. Διότι της Αγίας Κασιανής, παιδιά, είναι 29 Φεβρουαρίου.
1: Πω, πω, ρε, συντέλει, σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή.
0: Γελάει.
1: Κάθε 4 χρόνια.
0: Γελάει η Βασούλα με αυτό που λες.
1: Με
0: το Φεδόργιο και τη Λευκούλα.
1: Ναι, ναι, παντρεύει.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή σας αρέσει αυτή η συζήτηση.
1: Λούλε, τη Θεού, Λευκούλα. Δεν έχει κανένα παράσταση.
0: Αν έχετε έτσι κάποιο περίεργο όνομα, γιατί μας λέτε τα προσωπικά σας και μας αρέσει εδώ στα σοκαπογεύματα, στείλτε μας έτσι αν έχει κάποιο περίεργο όνομα, αν έχετε δώσει κάποιο ωραίο και περίεργο όνομα στο παιδάκι σας. 697-800-1048 τα μηνύματά σας.

0: Έλα ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Τι
0: γιατί
1: έγινε,
0: το κάνετε αυτό στα παιδιά σας? Μας στέλνει ο φίλος μας ο Δημήτρης στο Viber.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο, λέει, που τον λένε Παναμά.
1: Τι Παναμά, το επίθετο?
0: Όχι, το όνομα. Βγαίνει, λέει, από
1: Κωστή
0: το Παναγιώ. Βγαίνει από το Παναγιώτης και το Κοσμάς. Και το βγάλαν τον άνθρωπο Παναμά.
1: Παναμά!
0: Γιατί, ρε παιδιά, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Γιατί ωραίο και το Παναμά, ρε.
0: Αλίμονο, τι θα έλεγες εσύ?
1: Λοιπόν,
0: αν δεν πήγαινε κανένα σούπερ μάρκετ εκεί.
1: Καλά, ναι, όντως. Λοιπόν, μετά θα πάμε σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσακη. Θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. Και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Όπως είπα, το ψυγείο μου έχει αδειάσει.
0: Άδεια τα ψυγεία, όντως. Πρέπει να τα γεμίσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι τώρα στην τάξη. Άκου να δεις τώρα με τον Φεδόργιο, τον Παναμά, την
0: Λευκούλα.
1: Τη Λευκούλα. Όλη αυτή είναι γαλαρία. Όλη αυτή. Αυτή τώρα όλη είναι για αποβολή, να ξέρει.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Λευκούλα, Παναμάς και Φεδόργιος έξω.
1: Μπράβο, έξω. Κατάλαβες, με το τρανείο πώς είναι.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Ρε παιδιά, τι έχει παιχτεί τώρα με Ιωάννα Τούνη και τον πρωθυπουργό μας? Έχω χάσει επεισόδια. Εντάξει, το ότι η Ιωάννα Τούνη άνοιξε μία κρουασανερή στο Παρίσι. Καλές δουλειές να τις ευχηθούμε.
1: Μπράβο, με το καλό.
0: Καλές δουλειές. Την είδα που ανεβάζει κάθε τρεις και λίγο και τρώει κρουασάν και μου πέφτουν τα σάλια. Ένα σαλάκι γέμισε το κινητό μου.
1: Εντάξει, τι κάνει μόνο αυτό, δουλεύει κιόλα.
0: Ναι, δουλεύει.
1: Όχι, τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, καλά, είπα εγώ τίποτα. Μα πού παρεξηγήσε, με την αδερφή σου ήταν, είναι. Λοιπόν, τι έχει γίνει με τον Κυριάκο? Ξέρω ότι ο πρωθυπουργός μας ήταν στο Παρίσι, είχε μία συνάντηση.
1: Είχε μία συνάντηση, ναι, ρε, και τον κάλεσε.
0: Και έγραψε η Ιωάννα Τούνη το ότι να έρθετε, γιατί κάνω τα, ανοίγω το μαγαζί μου.
1: Όχι, δεν του είπα αυτό. Του λέει, αν μπορείτε, μην έρθετε, του λέει.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ανοίγω το μαγαζί μου, κάλεσε τον κόσμο, εκτός, λέει, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: όντως,
0: αυτό.
1: Έτσι έγινε.
0: Κατάλαβες.
1: Και το ανέβασε ο Κυριάκο.
0: Γήπας, ρε.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ο πρωθυπουργός μας.
1: Έλα ρε τώρα, άσε μας τώρα, θα ανοίξω το στόμα μου.
0: Ο πρωθυπουργός μας είναι γήπας.
1: Όχι, ξέρεις γιατί το έκανε. Θα σου πω γιατί το έκανε.
0: Γιατί το έκανε, λες?
1: Γιατί η Τζέι Τούνη έχει 1,3 εκατομμύρια followers.
0: 1,3.
1: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 390 μόνο. Το έκανε για followers. Άσε μας τώρα.
0: Έλα ρε, σταμάτα, αλήθεια λες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω γιατί το έκανε, πάντως έχει χιούμορ. Και όταν λέω εγώ τον θέλω για φίλο, δεν μ' ακούτε, μου λέτε ότι το βγάζω σε πολιτικό αυτό. Καμία σχέση, ρε,
1: όχι, για παρέα.
0: Τον θέλω για παρέα εγώ. Ωραία, τον Κυριάκο.
1: Πάρ' τον τηλέφωνο, πάτε να πάρετε κουρασάν.
0: Αμάν πια. Δεν θα πάμε στην Τούνη, θα πάμε στο Queen Vanilla. Όταν έχουμε το Queen Vanilla δίπλα μας, σιγά μην τρέξουμε τώρα να πάμε στο Παρίσι. Δεν κατάλαβα.
1: Καλή, ναι.
0: Το Queen Vanilla βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13. Ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για τον καφέ, μέσα στη μέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου, το γλυκό σου, την κρέπα σου, το κρουασάν σου. Και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
3: Αν ένα λιοντάρι τώρα,
1: ναι,
3: ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου,
1: ναι,
3: ποιον θα έσωσες πρώτα?
1: Το λιοντάρι.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
10: Παρακαλώ.
11: Μαρία.
10: Έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8.
12: Τίποτα άλλο.
13: Καλησπέρα, ρε Σικεφίρ. Άλλο ένα όνομα έτσι ιδιαίτερο.
14: Ναι, πολύ ωραίο.
13: Μιας και λέγαμε για ονόματα νωρίτερα, δεν ξέρω αν. Τι ζεσταίνεσαι,
14: ρε, είσαι πολύ ζέστη. Τι είναι, σα κόψανε το ρεύμα.
13: Ο Ανδρέας κρύωνε πριν, γιατί είναι και λίγο αδιάθετος, παύλα τραυματισμένος. Οπότε
14: εντάξει,
13: τον ενοχλούσε το air condition και το έκλεισε.
14: Καλά έκανες.
13: Και έχουμε βγάλει την μπέμπελη εδώ μέσα. Πρώτη φορά που λέω, κοίτα να δεις που ζεσταίνομαι στο στούντιο.
14: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Άμα θες, βγάλε και εσύ κάτι, δεν έχω θέμα.
13: Κοίτα που το πάει ο άτιμος, όπου και να το πάρεις, αλλά εκεί θα πει τα δικά του.
14: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για Σουκού. Έχεις κανονίσει τίποτα για Σουκού.
13: Για Σουκού, έχουμε ένα παιδικό πάρτι το Σάββατο.
14: Α, κατάλαβα, το κάψετε. Ωραία. Λοιπόν,
13: γιατί ωραία θα περάσουμε στα μάτα.
14: Πάμε
13: με ωραία διάθεση.
14: Καλέ, ναι. Λοιπόν, Σάββατο που λες, θα έχει πολύ ζέστη, γύρω στους 34 βαθμούς και καθαρό ουρανό. Να ξύπες πριν θα έχει βροχές.
13: Δεν είπα. Είπα ότι έρχεται ένα κύμα έτσι κακοκαιρίας από την Ιταλία. Αλλά δεν ξέρω πότε θα έρθει. Αυτές τις μέρες.
14: Ναι, μέχρι να έρθει και την Κυριακή που λες 13. Ήταν πιο άστατος ο καιρός, 29 βαθμούς.
13: Α, είδες πέρα.
14: Με πιθανότητα. Ναι, με τοπικές βροχές.
13: Άρα τι σου λέω. Άρα έρχεται το κύμα από την Ιταλία την Κυριακή.
14: Την Κυριακή θα έρθει. Κατάλαβες.
13: Ναι, καλώς να έρθει. Να δούμε λίγο βροχούλα, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, να φθινοποριάσει, γιατί δεν μπορώ άλλο.
14: Να μας πληθεί και το αμάξι.
13: Έτσι. Και επειδή υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που λες, δεν κουνιέμαι, δεν πάω πουθενά, δεν σηκώνω τα ποδάρια μου. Μην κουνηθείς. Το coffee shop έρχεται σε σένα. Είτε είσαι στο σπίτι, είτε είσαι στο γραφείο, είτε είσαι παρέα στον καναπέ, μόνο σου με παρέα, παίρνεις ένα τηλεφωνάκι στο 22-21-050-044 και παραγγέλνεις αυτό που τραβάει η όρεξή σου.

0: Τραγουδάρα από Πέτρο Ιακωβίδη, ε.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό μου αρέσει και το ένοχο κορμί του Οικονομόπουλου.
0: Έχει φάει κόλλημα με αυτά.
1: Αυτά τα δύο.
0: Αυτά τα δύο. Λοιπόν, εγώ έχω φάει κόλλημα με το μενού από το σχολαρχείο. Σήμερα δεν θα πας και εσύ. Κάτσε
1: σήμερα,
0: να,
1: τι θα δει.
0: Λέω να πεταχτώ έτσι, να τσιμπήσω λίγο και να φύγω.
1: Ωραία, δεν με πας και μένα και δεν έχω αμάξει.
0: Θα σε πάω και σένα. Τι να... Μπιφτεκάκι τρως.
1: Εννοείται τρώω.
0: Μπιφτέκι χάρας, παιδιά. Θα ήθελα σήμερα ένα μπιφτέκι. Δεν ξέρω γιατί. Έχω καιρό να φάω μπιφτέκι.
1: Ναι.
0: Σνίτσελ. Σνίτσελ αλλά κρέμ.
1: Πω, με πατάτες. Τέλειο.
0: Παϊδάκι κοτόπουλο. Μέχρι και ψαρονέφρια αλλά κρέμ έχουν τα παιδιά μας. Λουκάνικο. Καλέ, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Τρως λουκάνικο.
1: Καλέ, ναι. Μένει το αγαπημένο μου.
0: Λουκάνικο χάρας. Φιλέτο κοτόπουλο. Μπριζόλες. Χοιρινή. Μοσκαρίσια. Σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Είναι αυτό το ωραίο να μην ξέρεις τι να πρωτοπάρεις.
1: Όχι, θα τα πάρουμε όλα και τα βάλουμε στη μέση.
0: Μπράβο, αυτό θα
1: λοιπόν,
0: κάνω.
1: Εγώ μετά όμως, επειδή έχω, ξέρεις, έχουμε και μια οικογένεια, Ελένη. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε έτσι στο σπίτι.
0: Σταματήστε, λένε στο Viber, πεινάμε.
1: Εγώ μετά θα πάω στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά, αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Και εννοείται ένα καφέ θα το πάρω σίγουρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και επειδή τη Δευτέρα να έφτασε και είναι η μεγάλη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στο Ορέστη μακρύ το,
1: α, ναι, θα
0: το
1: πάμε.
0: Θέατρο, φυσικά και θα είμαστε και εμείς εκεί, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα δίνουμε προσκλήσεις και όποιος από εσάς θέλει να πάει εντελώς μα εντελώς δωρεάν, θα πρέπει να μας στείλει στο 697-800-1048 το όνομα τεπώνυμό του και την ένδειξη συναυλία.

0: Ξεχνάγαμε ένα γλυκάκι τώρα. Ναι. Ας πεταχτούμε μέχρι το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος να γεμίσουμε επίση το ψυγείο μας με πολύ ωραία γλυκά για το weekend.
1: Βεβαίως.
0: Που έρχεται. Πώληση χονδρική, λιανική, χονδρική σε Εύβοια Βιωτία και Βόρεια Αττική. Αγγελίκο Βιού 47 στα Ψαχνά βρίσκουμε το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος που είναι από το 1989. 37 χρόνια παράδοση και ποιότητα και κάνουν και εξαγωγές στα παιδιά μας σε πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλές χώρες γεύονται τα μοναδικά γλυκά του Χρυσαφόπουλου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να ξέρετε.
1: Καλή, ναι.
0: Λοιπόν, Αντρέα μου, για ακόμα μια φορά θέλω να σου πω περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω να είσαι έτσι γερός, να είσαι πάντα τυχερός.
1: Τυχερός, μετά... άγιο είχα σου λέω. Άγιο.
0: Αυτό, μετά από αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Να μην μας λείψεις άλλη φορά γιατί μας έλειψες.
1: Όχι, καλέ. Εντάξει, και εμένα μου έλειψες, να ξέρεις. Όχι, απλά νομίζω ότι. Και εμένα μου έλειψες.
0: Και τα σίδερα, είπαμε, φτιάχνονται.
1: Μπράβο, ναι. Ακτός αν μου δώσει εμένα τα μάξι σου. Κατάλαβε, δεν μπορώ να
0: βγάλω. Αχ, αυτό, κοίτα που το πάει. Κοίτα που θα μείνει πολύ καιρό δηλαδή μέχρι να τελειώσουν αυτά.
1: Πάρα πολύ. Έτσι μου έχουν πει, δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά μου έχουν πει ότι θα πάνε μήνες.
0: Μήνες! Ναι. Αν σου είπανε μήνες, θα πάει χρόνος.
1: Α, κατάλαβα.
0: Αν
1: ωραία.
0: Σου λέγανε μέρες, θα πήγαινε μήνες. Τέλος πάντων, άρα κανένα χρόνο. Το... Όχι, μωρέ. Τόσο
1: δεν νομίζω ότι είναι.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ σταμάτα.
1: Θα πιέσω κι εγώ, ξέρεις.
0: Λοιπόν, μπράβο.
1: Ναι, πού πας. Περίμενα, πας σπίτι.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να μην ανανεώσουμε το ραντεβού με τα παιδιά μας για αύριο. Αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι με ωραία θερμοκρασία και ωραία διάθεση. Θα είμαστε στη Γαλλιώτο CR Care Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 θα σας περιμένουμε να περάσουμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Να πούμε για ακόμα μια φορά ότι η Γαλλιώτο CR Care προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοία και σύγχρονη τεχνολογία. Και με την ολοκλήρωση του δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης που θα έρθετε αύριο το απόγευμα, θα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη με μοναδικά δώρα. Σας περιμένουμε αύριο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.

0: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
1: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

απλά ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Skinsa και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
11: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση.
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινής σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα.
12: Όχι.
13: Θα φας.
12: Όχι.
13: Θα φας.
12: Ναι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Εσείς.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχεις στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο, είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
3: Νίκο, Νίκο, τι είπες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Όταν λες εργαλεία.
7: Όταν λες υλικά.
6: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
7: Λες δεδούσεις. Μακίτα, σκι, ολέο Μακ, Φίσκαρς.
6: Κόλλες κερακόιλ, ήτα 30 και ήτα 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
7: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
6: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ahora vas a hacer más. Lo que os van a poder ayudar. Nada más.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
3: Ο πολλιός.
2: Όχι. Ο ξεκολλιός.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
3: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
3: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
12: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
14: Πού πάμε μετά?
15: Στείλε location.
14: Red Rose Cafe.
15: Κρέπα.
14: Ναι.
15: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
15: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
15: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
16: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
17: Are you talking to me?
16: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
18: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
16: Τηλέφωνο 2221-086-586.
18: Παπαχαραλάμπους.
16: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάθη.

0: ένση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: πνοή μου. Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα βάρη.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα κάνει μπουκλα ή θα το ισιώσει. Θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια-ζιγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι. Βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρω, το έχεις βλάκια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση, τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Shock FM 104,8.
3: Shock FM.
2: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
4: Ορίστε.
3: Παπαχαραλάμπους. Βρε είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
4: Πάω τώρα.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
4: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρ. Στο FM 104.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Όχι, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουν, παιδιά, όλες οι γυναίκες παγκοσμίως?
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουν στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι και του λέμε καληνύχτα, μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας. Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει, έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω, έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
2: Κύριε Γιώργο.
3: Ησυχία.
2: Γιώργο! Γιώργο! Εντάξει, έλεος!
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready!
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο?
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμά.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή συλλόγο?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Μάθια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες.
1: Λοιπόν, αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά τα πάω, ε.
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, το Μουντιάλ είναι το δεύτερο πράγμα που αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Το Euroleague.
1: Από μουν μωρή ξεκινάει. Και το Champions League.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ φταίω, δύο φορές το είπα. Τι ξεκινάει από μουν, η Euroleague.
2: Εγώ μη, δεν σε παρακαλώ, παρακαλώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.